0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό.

0: 31.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβα

0: setting τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια.

0: ακρίβεια. Χωρίς Bluetooth. Χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30. Nova 931.
1: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30. Νόβα 931. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
18: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
19: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
20: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
18: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
21: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
22: Nova 931.
23: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Τώρα που σε

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά,

0: αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτερ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά όλες και όλους σε ένα ηλιόλουστο πρωινό, φωτεινό. Είμαστε εδώ στο Νέο Φάληρο, επενεργεί και ο βοριάς και φέρνει αυτή τη διάβγεια και την καθαρότητα, και ελπίζω η καθαρότητα και η διάβγεια στον ουρανό να μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε και μια αντίστοιχη λειτουργία στον εγκεφαλό μας. Θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Στο Αριοδοθάλαμο, με τον παρέα με τον Ντίν Μάρτιν, έτσι για να δώσουμε μια νότα στην κίνησή μας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ για την τιμή. Άρτη αφιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ταξίδι μας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα φρέσκα νέα, τι μας φέρνετε?
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ σύνθετη και δύσκολη στιγμή του. Δεν είναι μόνο οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, οι δύο μεγάλες εκ των οποίων βρίσκονται και στη γειτονιά μας, Ουκρανία και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές κρίσεις με οικουμενικό χαρακτήρα, αρκεί κάποιος να δει τι συμβαίνει στην Αφρική και ιδιαίτερα στην υποσαχάρη Αφρική. Είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες επισιτιστικής κρίσης λόγω της κατάρρευσης του διαδρόμου στηρών από την Ουκρανία, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο περιορισμού στις μετακινήσεις του πετρελαίου, πετρελοειδών, φυσικού αερίου λόγω του περιορισμού της μετακίνησης από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Κόλπο. Γενικά μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι, δεδομένου ότι στην αγαπημένη μας κοινωνία, στην οποία απευθύνεστε σήμερα σε ένα μεγάλο εύρος, εν πάση περιπτώσει μέσω αυτής της εκπομπής και του ραδιοφωνικού σταθμού, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε την απάντηση «ΟΚ με τους άλλους, ας δούμε εμείς τώρα πώς θα φουλάρουμε βενζίνη σήμερα». Και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν από τα προβλήματα του διαγωνισμού PISA ως προς τα αποτελέσματα, δυστυχώς στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στο κρατικό τομέα, το δημόσιο, το δωρεάν, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς η οικονομική εκπαίδευση είναι μηδαμινή. Και με δεδομένο ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω ποια είναι τα τελευταία νέα ως προς τον πόλεμο της Αραβικής Χερσονήσου, που απλώνεται και προς το ανατολικό σκέλος Ορμούς και προς το δυτικό σκέλος Χούθη και κυρίως επηρεάζει την Σαουδική Αραβία, από όπου αντλούμε το αργό, που μας δίνει και τον οδηγό για αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Ποια είναι τα νέα, παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο αμερικανικής ηγεσίας? Βλέπετε να καταφέρνει κάτι ο πρόεδρος μέχρι τις εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ, αναφορικός με το Ιράν και αντιστοίχως η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη?
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Πορτοσάλτε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές έξοδοι για το αργό πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο Περσικός κόλπος και είναι και οι χερσαίες υποδομές, οι αγωγοί, οι οποίοι διατρέχουν τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των δύο κόλπων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο κόλποι είναι σε καθεστώς αποκλεισμού ή μη αποκλεισμού. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν τα πλοία, ή τουλάχιστον να μην μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν για να βγάλουν το πετρέλαιο από την περιοχή. Και επιπλέον οι χερσαίοι αγωγοί βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδίως των Χούθης από την Ιεμένη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση, το Ιράν είναι ένας πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής μου να έχω μια εκτενή συνομιλία και κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εμπορικού της στόλου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό το πυρηνικό, αν θέλετε, όπλο του είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, ενός στενού από το οποίο περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην Ιφίλιο.
0: Αυτό που άνοιξε με τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος Τραμπ στη συνεργασία με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ.
1: Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι η μεγάλη αρνητική συνέπεια είναι ακριβώς εκ μέρους του Ιράν, πρώτον, ότι ο έλεγχος του στενού είναι πολύ καθοριστικός και για την ευρύτερη γεωπολιτική του ασφάλεια, κυρίως όμως ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης, και το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες πολέμου παντού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπάρχουν στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, υπάρχει το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία που δέχονται επιθέσεις. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αισιόδοξα χαρακτηριστικά.
0: Ομαλοποίηση δεν βλέπετε σε...
1: Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση.
0: Οι όροι
1: που έχουν τεθεί εκ μέρους του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα των πόρων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατασχεμένοι του Ιράν ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει την επιβολή τελών ή οποιοδήποτε άλλου κόστους μετακίνησης μέσα από το Περσικό κόλπο.
0: Άρα η πίστη ήταν ο δυτικός κόσμος έναντι του άξονα του κακού. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, κύριε Πορτοσάλτε, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει αυτή την ειρήνη ότι είναι λειτουργική, μία έστω μερική νίκη.
0: Ναι, φαντάζομαι, δηλαδή να κρατήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα οι Ιρανοί, να απελευθερώσουν τις ζωές πετρελαίου, αλλά έχοντας υποστεί και αυτή η ήττα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υφίστανται οικονομικές συνέπειες από τον αποκλεισμό τους.
1: Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο του στενού, να αφήσεις τον έλεγχο της διαμόρφωσης πυρηνικού όπλου, το να αφήσεις την πραγματικότητα τους διαμορφωτές τρομοκρατικής νοοτροπίας στην περιοχή, τους Χούθη, τους Χεσμπουλά, την Χαμάς, να ελέγχονται στην πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο και κατά του δυτικού κόσμου, είναι κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες. Άρα η Δύση θα πρέπει να σταθεί αυτή τη στιγμή ομόθυμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μπορέσει να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία που αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκβιάζει συνολικά τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, άντε να τους πείσεις τώρα, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Κάλλας θέλει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για την ναυσιπλοεία, δηλαδή εννοώ μέσων πολεμικών από τα μέλη κράτη της Ένωσης για την προστασία της μεταφοράς, της ναυσιπλοεία. Η Ελλάδα πώς απαντά σε αυτό, είμαστε σύμφωνοι, θα ανταποκριθούμε?
1: Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Πορτοσάλτε. Αργεί να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πάρει την στρατηγική μας απόφαση να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ήδη αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Άρα τι απάντα η Ελλάδα στην κυρία Κάλλας? Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή συμμετέχουμε τώρα, αλλά μια καινούργια φρεγάτα υπό συνθήκες πολέμου, λέτε όχι. Δεν θα τη στέλναμε.
1: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει
0: αυτή. Σήμερα είναι συνθήκες πολέμου πάντως, για να ξέρουμε πού είμαστε σήμερα.
1: Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή. Αντιθέτως, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπήρξε μια μερική ησυχία και δεν υπήρχαν έως πρότινος τρομοκρατικά χτυπήματα, η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατεξοχήν την Ιταλία. Αλλά η απάντηση είναι σαφής. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ναι, τώρα όμως στην Ερυθρά καταλαμβάνουν οι Χούθη νησιά, τα οποία είναι στην είσοδο της θαλάσσης περιοχής. Άρα αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου, κατάσταση πολέμου.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποκλεισμός, κύριε Πορτοσάλτε, και υπάρχει ένα ναρκοθατημένο πεδίο στην διέλευση. Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, έτσι ώστε να υπάρχουν χωροθετημένοι διάδρομοι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Αυτοί οι διάδρομοι αποτελούν μια πρώτη συμφωνία για να υπάρξει μια τακτοποιημένη είσοδος και έξοδος. Όμως από την στιγμή που υπάρχει καθεστώς αποκλεισμού, είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση.
0: Αναφέρεσαι στον Περσικό κόλπο. Εγώ τώρα σας πάω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί στην είσοδο, οι Χούθη καταλαμβάνουν κάποια νησιά που είναι στην είσοδο και ενδεχομένως να φράξουν και εκεί το πέρασμα.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο.
0: Αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου. Είναι κατάσταση πολέμου αυτό που επικρατεί τώρα στην είσοδο της Ερυθράς?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθη. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί. Εμείς το παρακολουθούμε. Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξ για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία τα οποία κινούνται. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε.
0: Άρα έχουμε φρεγάτα και στην Ερυθρά και στον Περσικό.
1: Μόνο στην Ερυθρά.
0: Μόνο
1: στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούς, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.
0: Τούτων δοθέντων, βλέπετε ότι η κρίση στην ροή των καυσίμων να συνεχίζεται.
1: Απολύτως ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άμεσος τρόπος για να μπορέσει να θεραπευτεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο και στα προϊόντα πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την ενίσχυση των καταναλωτών, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με συνολικές προμήθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέσα, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που γίνονται και με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει και άλλους ενεργειακούς προμηθευτές. Έχουμε και την Αλγερία. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Αλγερία και είχε συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό το οποίο μας έχει διδάξει τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή είναι ότι η υπερεξάρτηση είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την οποιαδήποτε χώρα. Για τον λόγο αυτό, εμείς φροντίζουμε πρώτον για την αυτάρκειά μας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές μας υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας, και δεύτερον να έχουμε μια διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματέωση των προμηθειών μας συνολικά.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και δύο δηληστήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουν, γιατί το λέω συγκριτικά με άλλες χώρες, στις οποίες κλείνουν. Έχουν κλείσει δηληστήρια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δύο δηληστήρια στα οποία μπαίνει ποσότητα η οποία διηλίζεται, παράγεται προϊόν από το αργό πετρέλαιο, και αυτό εξάγεται σε πολύ, πολύ μεγάλες ποσότητες. Άρα τουλάχιστον έχουμε επάρκεια που είναι πολύ καθοριστική ως προς την προσφορά και τη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ στην ελλαδική επικράτεια. Λέτε ότι και από το φυσικό αέριο είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά στην επάρκεια που είναι το ειδικό θέμα μέσα στο γενικό πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα έκανε τη στρατηγική επιλογή την τελευταία αυταετία, κύριε Πορτοσάλτε, να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή αυτάρκεια και στις βασικές υποδομές. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα των ενεργειακών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνον διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, κύριε Πορτοσάλτε, και νομίζω ότι τώρα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, η Ελλάδα να λαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυθονία στην Ελλάδα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες προφανώς ποσότητες. Επιπλέον έχουμε δύο σταθμούς επαναγριοποιημένου αερίου, εφεσαριού δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά το φυσικό αέριο της χώρας. Έχουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βασικό όμως σήμερα είναι ότι χάρη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας υπάρχει απόλυτη αυτάρκεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε με μειωμένες ποσότητες.
0: Το επισημαίνω και σας το ρωτώ, κύριε Γεραπετρίτη, διότι προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση δεν είχαμε και επάρκεια. Από αυτή την έννοια απαντήθηκε, προχωρήσουμε, γιατί έχω πολλά θέματα.
1: Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Πορτοσάλτε, που αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα ενεργειακής έλλειψης. Ναι. Και τούτο διότι δεν είχαν μερινής εγκαίρως.
0: Και στρέφονται προς τη Ρωσία.
1: Και στρέφονται τώρα προς τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι σταδιακώς υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν ομιλώ για τις χώρες εκείνες που ποτέ δεν διέκοψαν τους διάβλους με τη Ρωσία. Ναι. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπερεξάρτηση από μία χώρα, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορία σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματέωση των εθνικών στόχων.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί τώρα μου στρώνετε το πεδίο να κάνω την ερώτηση σε τη διμέτωπη. Απ' τη μια, θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τη θέση κυβερνήσεως για αυτόν τον περίφημο κάθετο άξονα, για το αν θα αγκιστρωθούμε εντελώς στον αμερικανικό παράγοντα και στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνω με τις επιθέσεις, όχι απλώς πιέσεις, αλλά με τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από ενεργούς εν Ελλάδη επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί θα ήθελαν να προσδεθούμε να επιστρέψουμε ξανά στο άρμα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε προγενέστερα χρόνια, όπως γράφει σήμερα ο εκδότης Θανάσης Μαυρίδης στο liberal.gr, η Ελλάδα πλήρωνε ακριβότερα αυτό το περίφημο ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήταν συνδεδεμένα πιο άμεσα με την πουτινική Ρωσία.
1: Είναι πολλά.
0: Ή απαντάτε.
1: Είναι
0: πολλά,
1: έβαλα
0: πολλά. Τώρα και έχω ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Μιλώ τηλεγραφικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά πέρα από το ακριβό πετρέλαιο, η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής.
0: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, κύριε Γεραπέτη.
1: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά από την άλλη πλευρά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι τους οποίους λαμβάνουμε οι ενεργειακοί να προέρχονται και από άλλες χώρες. Υπερεξάρτηση στην Ελλάδα ενεργειακή δεν πρόκειται να διαμορφωθεί και γι' αυτό τον λόγο δημιουργούνται αυτές οι υποδομές, οι τεράστιες υποδομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί την τελευταία επταετία για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα είναι.
2: Καπαλάβωσες.
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ενώ Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Ή πας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού και στη Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επεσήμανε ακόμη ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Κυρίες και κύριοι ακροάτες, ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
22: Πρόβλημα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και σήμερα από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στο Γαλάτσι λόγω και Λαϊκής Αγοράς, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τα πάνω. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, πολλή κίνηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα. Όμως κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού προς τη Γούναρη δηλαδή. Γεμάτο αυτοκίνητα, ομοίως και η παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
23: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
26: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά και παρέα. Όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα ακούσατε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπέτρης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και πιάνω το νήμα από αυτό το που κυκλοφορεί το τελευταίο 24ωρο για ένα δείπνο το οποίο έγινε τον περασμένο Μάρτιο και στον οποίο δείπνο παραβρέθηκε η αμφιτρίων ενδεχομένως ήταν η κυρία Αμερικανίδα η κυρία Γκίλφοιλ πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στο οποίο δείπνο παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου και από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Κυρανάκης, και στο οποίο υπόθηκε λέγεται ότι χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρουμανία, κυρία Γκίλφοιλ φέρεται να είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπου δει και στην Ελλάδα και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
1: Καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων.
13: Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς ερμηνεύετε την ηπιότητα του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν.
1: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Η Ελλάδα διανύει το δεύτερο χρόνο της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος, σχεδόν ομόφωνα εκλεγμένο μέλος από τις 195 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα είχαμε έναν πολύ πρόσθετο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε. Υπήρχε όμως μια διάχυτη ανησυχία, μια διάχυτη αμφισβήτηση της δυνατότητας του οργανισμού να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
2: Αυτό πια είναι εμπεδωμένο. Δεν είναι εμπεδωμένο στη συνείδηση και των ηγετών που προσπαθούν να στηρίξουν μεγάλα τον ΟΗΕ, αλλά υπάρχει θέμα με τον ΟΗΕ.
1: Όπως το λέτε, και όχι μόνο με τον ΟΗΕ, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε ό,τι αφορά με τη διεθνή πολυμέρεια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υφίστανται μια σοβαρή κρίση, διότι φαίνεται ότι από την πολυμέρεια μεταφερόμαστε προς την μονομέρεια, δηλαδή από το διεθνές δίκαιο προς την δύναμη της ισχύως.
2: Συμβάλλουν και οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες. Δηλαδή, όσο αναδύονται αυταρχικού χαρακτήρα ηγέτες, αυτό θα αποδυναμώνεται, δυστυχώς.
1: Είναι αληθές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιστείες επιβολής και λιγότερες αιστείες κανόνων. Πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες. Τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προφανώς θα έχει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, είναι να ξαναβρούμε τα βασικά. Και τα βασικά είναι να μπορούμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να συζητούμε. Να συζητούμε με καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών ή Ρωσίας, Ουκρανίας ή στο Σουδάν ή στην Αϊτή ή στη Δυτική Σαχάρα, παντού έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι υποχωρεί ο διαβουλευτικός χαρακτήρας, δηλαδή διατηρούν πάρα πολύ σκληρές θέσεις σε όλα τα μέλη, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να αντιληφθούν τις θέσεις των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί εύκολα η οδός εκείνη. Πάμε να δούμε τα ζητήματά μας.
2: Υπάρχει αυτή η ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Να ξεκινήσω από το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Να επισημάνουμε ότι με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας και κατά τη γνώμη μου ορθώς. Εκείνο το οποίο διατηρούμε.
2: Εγώ ακούω αντιθέτως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ητάται η κυβέρνηση, εσείς και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, με την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Ο παραλογισμός του όταν
2: ότι είστε ενδοτικοί και ότι τα έχετε δώσει όλα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος.
1: Ναι, πούντο αυτό δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα, διότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και απ' την άλλη, έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απείρως καλύτερη θέση από εκείνη που βρισκόμαστε πριν από τρία χρόνια.
2: Και βάλετε το σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα πάνω στα νησιά σας και σε συνεργασία με το Ισραήλ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεπερδέματα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία έχει πολύ βασικές θέσεις, τις οποίες έχει αναπτύξει επί δεκαετίες. Είναι η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και της αποστρατικοποίησης. Δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές αυτές θέσεις, ούτε πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να αποστεί. Θα ήμασταν απολύτως εθεροβάμονας να θεωρούμε ότι επειδή ξεκινήσαμε ένα δομημένο διάλογο, θα έχουν διαφορετική άποψη στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο όμως είπαμε είναι το ακόλουθο. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψη στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το
2: είναι
1: αντίθετο
2: δεν ξέρουμε
1: ισχύει.
2: Ή γιατί οι ηγέτες που σας κάνουν, πρώην ηγέτες ενώ της πολιτικής μας τάξεως, οι θύνοντες που πήραν την λαϊκή ψήφο και κυβέρνησαν, σας κάνουν τώρα, ενώ έκαναν τα ίδια πράγματα, σας κάνουν τώρα την κριτική γιατί δεν είναι εκείνη τα πράγματα και είστε εσείς.
1: Υπάρχει ένας διαγωνισμούς λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Με δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος, έχει όρια, έχει παραδοτέα, έχει χρόνους, έχει υπεύθυνους. Και το δεύτερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Και είναι μετρήσιμα αυτά. Ευτυχώς στην εξωτερική πολιτική, κύριε Πορτοσάλτε, τα αντικειμενικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία
2: τι
1: μιλούν.
2: Τι παραδίδεται συνεπώς, τι παραδίδει στο τέλος της οκταετίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ωραία, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά.
1: Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, να σας πω. Πρώτον, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια, έκανε τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο, μεγάλωσε την.
2: Ναι, αλλά δεν τολμήσατε νότια της Κύπρου να πείτε πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί για να δείξουμε ότι το έχουμε αυτό και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Πάντοτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πορτοσάλτε, ποιος άλλος το έκανε? Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή? Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται. Να σας πω επίσης το εξής. Ποιος άλλος ήταν εκείνος που κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τουρκία αύξησε το αμυντικό σθένος όπως το έπραξε η παρούσα κυβέρνηση? Πριν από 3 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είχαμε Μπελαρά, είχαμε Ραφάλ, είχαμε αναβαθμισμένα F-16, περιμέναμε τα F-35. Μας λένε σήμερα για τα ζητήματα του ότι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εγώ ξέρω τα απλά δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα. Πριν από 7 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν απλός πελάτης, δεν θα προμηθευόταν απλώς. Παρήγαγε τα F-35 και είχε συμφωνία για αναβάθμιση των F-16. Σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν καν στον αμυντικό χάρτη.
2: Εκλήθη, όπως λέει οι πληροφορίες, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Αφήστε το αυτό, γιατί θέλαμε τα Eurofighter. Μην ανοίξουμε, αλλά μην τα μιμήσουμε.
1: Ωραία. Σήμερα όμως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον πιο ενεργό και ισχυρό, ωραία, στόλο.
2: Μιλάτε με τον κύριο Φιντάν.
1: Βεβαίως και μιλάω με τον κύριο Φιντάν.
2: Σας διαμαρτυρήθηκε για την ασπίδα? Σας σήκω στο τηλέφωνο να σας πει, Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής.
2: Δεν απειλεί, λέει, μας περικυκλώνεται.
1: Αυτό ουσιαστικά.
2: Οφείλουμε να το ακούσουμε αυτό. Το περικύκλωση πρέπει να το ακούσουμε ή όχι? Είναι λάθος και να το ακούσουμε ακόμη?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι το ρεκόρ. Το λέω και μερικές φορές νομίζω περνάει στα ψηλά. Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Υπήρχε μία βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, κύριε Πορτοσάλτε, ώστε να μην, ωραία, χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει η Τουρκία για να απαντά.
2: Δεδομένα της παρακολούθησης του ελλαδικού χώρου θα αντανακλώνται στα κεντρικά του Ισραήλ, συνιστά για τους Τούρκους αίσθημα περικύκλωσης.
1: Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε ουσιαστικά στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο και δεν μπαίνει σε συζήτηση.
2: Η πόντιση του καλωδίου που θα πάει στην Κύπρο, κύριε Γεραπετρίτη, περνάει από χώρο που συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας?
1: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθόν κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
1: με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις? Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μία απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει.
2: Ακόμη και αν έρθουν πλοία της Τουρκίας, πολεμικά πλοία, να σταθούν μπροστά στο γαλλικό σκάφος, κύριε Υπουργέ.
1: Η έρευνα και η πόντιση θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Το έχω πει επανειλημμένος.
2: Φαντάζεστε ότι σε τι βαθμό θα εκθέσει την κυβέρνηση και προσωπικώ στο κύριο Μητσοτάκη και εσάς. Αντιλαμβάνεστε μια πιστοχώρηση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ένα. Δεύτερον, θα υποβάλει η γαλλική εταιρεία σχέδια στην Τουρκία και σε ποιο επίπεδο? Σε επίπεδο προέδρου, τεχνοκρατών, τι ακριβώς θα γίνει? Επειδή διαβάζω ότι η Τουρκία θέλει να ξέρει το πώς θα εξελιχθεί η πόντιση.
1: Η απάντηση είναι σαφής. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή γαλλικών συμφερόντων είναι πρωτίστως κατά το πλειοψηφικό πακέτο το έργο αυτό, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον. Και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο.
2: Η Τουρκία
1: αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται. Ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ, κύριε Πορτοσάλτε, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοών. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνον από την Ελλάδα.
2: Τελευταία ερώτηση. Αυτή η διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο και η θέση της Ελλάδος. Και φεύγεται.
1: Γιατί
2: εξίσκεψε ο κύριος Υπουργός και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε.
1: Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο. Ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε απευθύνει. Πράγματι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο μια ανάλογη σκέψη έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, είναι επίσης τα ζητήματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία, άρα είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση, σύμβαση, συνέλευση είναι η συμμετοχή της Κύπρου που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.
2: Δεν μπόρεσα να σας θέσω θέματα αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά
1: αυτό είναι το αγαπημένο μου.
2: Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε.
1: Να πω μία κουβέντα τότε, ναι, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
2: Και ότι η Ελλάδα, απαντήστε και συμπεριλάβετε, και αυτό διαβάζω σε αγαπημένους μου αρθρογράφους, ότι πρέπει να αυτονομηθούμε, να απεξαρτοποιηθούμε από την τουρκική μας, από τον τουρκικό προσανατολισμό και να πάρουμε πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική, ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής, ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάση του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πορτοσάλτε.
2: Για δεν είναι ταυτόχρονος.
1: η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια η οποία να δημιουργεί εμπροστοβαρή κίνηση. Τελεία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική αμυντική, να μην ταράσουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ. Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοδήποτε γειτονάς μας.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και εδώ κάνουμε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, και προηγουμένως σημειώνω το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Σε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
29: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
30: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

0: Έχετε δίκιο, αγαπητή Κωνσταντίνα. Σημειώνετε στο WhatsApp 698-123-1003. Μα μιλάω πάνω στον Πίνο. Πίνο τον Άτζιο. Είναι δυνατόν. Κάνω αμαρτάνω τώρα. Μας χρειάζεται λίγο έτσι να... μια γλυκιά ατμόσφαιρα. Δεδομένου ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι, είναι σαν και αυτό που λέμε η κατάστασή του. Όταν μπήκαμε στη δημοσιογραφία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αν γράφαμε, αν τολμούσαμε να γράψουμε ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση και όχι η κατάσταση της υγείας του, η κατάστασή του είναι καλή, η κατάστασή του είναι, ξέρω εγώ, μέτρια ή θλιβερή. Σήμερα όμως βλέπω ότι η λατρεμένη μου ελληνική δημοσιογραφία καθιέρωσε το «Η κατάστασή του». Η κατάστασή του, εντάξει, αφού είναι η κατάστασή του.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης.
4: Δείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.

0: την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 931.
7: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της και η διεθνής παρουσία της χώρας έχει εκτοξευθεί, τόνισε στον Sky πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η χάραξη για το καλώδιο δεν περνάει από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διεύλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Επισήμανε ακόμη ότι χωρίς την ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα, συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά την συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας πιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον πιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Επιστρέφει στο σπίτι σε 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της επιτεύχθηκε συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ, σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, αλλά κυρίως αυτό που μας πηγαίνει προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και η άνοδος της Κηφισού έχει ισχυρότατο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση ως Καραμαγκάς, αρκετή κίνηση η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Φιλοθέη. Και τα δύο ρεύματα πλέον του άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Το δεύτερο μισό της Φιλολάου, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και βεβαίως η Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο υπέροχο με διαυγή, ουρανό και φωτεινό πρωινό μας, το πρωινό της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Ο Φράγκη είναι εδώ.

Δυστυχώς τα τελευταία 50 χρόνια η εκπαίδευσή μας, η δημόσια και η ιδιωτική, δυστυχώς για την ιδιωτική, στην οποία η ιδιωτική εκπαίδευση κατά κύριο λόγο εργάζονταν αριστερής αντιλήψεως δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι τα είχαν στο μυαλό τους με έναν ορισμένο τρόπο τα πράγματα και διευκολυνόμενοι από την παντελή έλλειψη της κρατικής πρόνοιας ως προς την εκπαίδευση των βασικών της οικονομίας για τους πολίτες, μείναμε ανεκπαίδευτοι, οπότε πολύ εύκολα εμφανίζονταν ηγέτες του τύπου «με ένα άρθρο και ένα νόμο θα πάω να ρίξω μία σύμβαση», έλεγε ένας μπαρουφολόγος τυχοδιώκτης, και εμείς βέβαια επειδή μας αρέσει το φλάουτο, όπως ακριβώς κυκλοφορούσε ένας άλλος με ένα φλάουτο και έλεγε «τώρα πάμε να γκρεμιστούμε από τον γκρεμό, να τσακιστούμε από τον γκρεμό», πήγαινε ολόκληρος λαός και γκρεμιζόταν από τον γκρεμό, διότι ήταν ο ένδοξος λαός που ήθελε να κυβερνήσει και να διοικήσει την Ευρώπη, όπως ήταν και ο δικός μας ένας ένδοξος της αριστεράς από τους αμπελόκηπους Αστόπεδο, το οποίο ήθελε να κυβερνήσει την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, μπαρμπουτσαλιά στην μπαρμπουτσαλιά, φτάσαμε στο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η τιμή σήμερα στον ελεύθερο κόσμο στον οποίο κατοικούμε, το έτερο τραγούδι, η τιμή, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται από ένα πράγμα που το ονομάζουμε προσφορά και ζήτηση. Και σε αυτήν την κατηγορία της προσφοράς και της ζήτησης εμπίπτει και η τιμή των προϊόντων του αργού πετρελαίου. Όσο περισσότερο ζητάς όταν δεν υπάρχει προϊόν, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Άρα εσύ, εκείνη την ώρα, τι πρέπει να κάνεις, αντί να φωνάζουν όλοι μαζί αντιπολίτευση για τα γίδια και πολίτες που ακούνε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοώ ότι είμαστε γίδια, λέω απλώς, το λέω για την αντιπολίτευση ότι είναι γίδια. Όσο εμείς λοιπόν ακούμε, προφανώς δεν είμαστε γίδια, αλλά όσο ακούμε ένα γιδαραίικο πολιτικό λόγο της ανοησίας και της βλακείας, τόσο όλοι μαζί φωνάζουμε, προσέξτε, πάω από την αρχή. Όσο ένα προϊόν για το οποίο υπάρχει ζήτηση, το προϊόν ως ύλη δεν υπάρχει, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Σύμφωνοι? Ας πούμε ότι το κατανοούμε. Ακούγοντας όμως ότι το αντίμετρο γι' αυτό δεν είναι το να μειώσουμε τη ζήτηση, αλλά αντιθέτως να φωνάζουμε όλοι μαζί «Μητσοτάκη, βάλε τη φόρμα αυτή με την οποία...» Πώς το λέγανε, τη φόρμα που τη φορούσε και ο Ναύαρχος και πήγανε μαζί με τον Κασελάκη να προσκυνήσουν στη Μακρόνισσο. Πώς το λένε, το ξέχασα τώρα, πώς το λέμε. Έλα, παιδί μου, ναι, με τις τυράντες, την Ιτσεράδα, ναι. Λοιπόν, όσο λοιπόν εμείς απαιτούμε από τον Μητσοτάκη να φορέσει τη φόρμα του πρατηριούχου καυσίμων και να φουλάρει το αυτοκίνητό μας, διότι εμείς δεν μας νοιάζει αν λείπει το προϊόν σήμερα. Μας νοιάζει ότι πρέπει να είναι φουλαρισμένο το αυτοκίνητο, τόσο θα ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Μία παραδοχή, δεν ξέρω αν την παραδεχόμαστε όλοι αυτή την παραδοχή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι ό,τι νομίζει ο καθένας, ό,τι νομίζετε και εσείς κυρία μου και εσείς κυριέ μου. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι οτιδήποτε κράτους, ποσά του κράτους, χρήματα του κράτους είναι δικά μας χρήματα. Δηλαδή με ποια λέξη τα λέμε οι φόροι μας. Άντε με τρεις λεξούλες. Ή, άρθρο, φόροι, μας, το κτητικό. Οι φόροι μας, οι φόροι, είναι οι φόροι, αυτά οι φόροι που πληρώνουμε. Μάλιστα. Από αυτούς τους φόρους λειτουργεί το ένα, λειτουργεί το άλλο, δίνουμε συντάξεις, δίνουμε επιδόματα, δίνουμε το εκείνο, δίνουμε το άλλο, δίνουμε το γιουβέτσι και το ξέρω τι είναι αυτό. Τα χρήματα που δίνουμε για να κυκλοφορούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι πάλι, αν τα είχαμε δωρεάν, πάλι εμείς θα τα δίναμε από το φόρο μας. Δεν θέλω να πω. Και αν αύριο το πρωί ερχόταν ένας καινούριος νεοδημοκράτης, Χρήστος Σπίρτζης, Κιμπάρης, δεν μπορώ να πω, ο Κρις στα χρόνια τα σιριζαϊκά του εκείνου του τύπου που ήθελε με ένα άρθρο και με ένα νόμο να γκρεμίσει και να φτιάξει την Ευρώπη, αυτός λοιπόν ο άνθρωπός του, ο Κρις, είναι πάντα ένας Κιμπάρης, είναι αυτό που λέμε το συνώνυμο του Κιμπάρη. Δηλαδή όταν λες Κιμπάρης ποιος είναι, λες ο Κρίσπιτς, τι είπε, παιδιά τζάμπα τη λεωφορεία. Μια χαρά. Ένας άλλος Κιμπάρης εκείνης εποχής που δεν θέλει να τους βλέπει τώρα ο Ριμπράντης, ένας άλλος Κιμπάρης εκείνης

0: κινείται. Με κριτήριο αυτόν που θέλει να αναλάβει ή αυτόν που θέλει να φύγει. Αυτό που θέλει να φύγει είναι το 25%. Δεν είναι και πολύ μεγάλο ο θυμός. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι βλέπω ότι τα πράγματα ηρεμούν. Ένα ποσοστό της τάξης 65% θέλει να ψηφίσω με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει. Αυτή είναι θετική αντίδραση. Θετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα 25% με κριτήριο αυτόν που θέλει να φύγει και προφανώς φωτογραφίζει το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο συντριπτικό ποσοστό το οποίο να τρομοκρατεί είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε τη σταθερότητα, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Και, και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού βλέπω ότι ο κανένας με ενδιαφέρει σε σχέση με το Μητσοτάκη δηλαδή, γιατί με τους άλλους υπάρχει χάος. Ναι.
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Όταν ο ένας έχει 30 και ο άλλος έχει 15, το 30 είναι σαφώς διπλάσιο του 15. Έτσι δεν είναι.
1: Ο κανένας πόσο έχει?
0: Ο κανένας έχει γύρω στο 15 και νομίζω κάτω από τον κανένα είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι τρίτος δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάτω από τον κανένα. Εντάξει, ο κανένας προφανώς είναι μια γενικότερη δυσαρέσκεια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά σημασία έχει ότι όταν έχεις διπλάσια διαφορά τώρα από τον αμέσως επόμενο που διεκδικεί αυτό που έχεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνο.
1: Ο Μητσοτάκης είναι 31, το στρογγυλοποιείο είναι 39, άρα 31. Ο κανένας είναι 18-9, το στρογγυλοποιείο 19. Και ο Τσίπρας είναι 15-7, του δίνω και τους τρεις στα 3-10, 16. Αυτή είναι η διαφορά τους.
0: Σωστά.
1: Και ο Ανδουλάκης το 10. Δεν πάω το στρογγυλοποιήσω, γιατί είναι 10,1. Δεν έχει νόημα, είναι 10. Άρα ναι, 31 Μητσοτάκης, κανένας 19, Τσίπρας 16, Ανδουλάκης 10. Αυτό έτσι το βλέπουν οι πολίτες που ρωτήσατε εσείς.
0: Έτσι ακριβώς είναι η καταλληλότητα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις τις οποίες αξιολογήσαμε έτσι λίγο μεμονωμένα για να δούμε και εκεί τι
1: μια κουβέντα, θα... Μια κουβέντα ναι, κάνω διάλειμμα γιατί ήταν, μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού. Πάμε λοιπόν.
0: Πήραμε τρεις ξεχωριστές προτάσεις από τα τρία κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία πήραμε τον κουμπαρά των γενεών. Από το ΠΑΣΟΚ πήραμε τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και 13ου μισθού. Και από τον κύριο Τσίπρα πήραμε το 1% φόρο στο 1% των πλουσίων. Μαντέψτε ποιο κέρδισε.
1: Για πείτε μου. Εγώ θα κλέψω τώρα, εγώ θα κλέψω γιατί την έχω μπροστά την έρευνα. Λοιπόν, για πάμε.
0: Η 13η σύνταξη του ΠΑΣΟΚ, αυτή ήταν η καλύτερη πρόταση, η πρόταση με τη μεγαλύτερη αποδοχή. Η δεύτερη καλύτερη πρόταση ήταν κατά σειρά του κυρίου Μητσοτάκη με τον κουμπαρά των γενεών. Και αυτή η οποία πήγε κουβά, δεν έχει καθόλου απήχηση, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και λαϊκό ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Απλά δεν έχει καμία σχέση με το ρεαλισμό και προφανώς και με την απόδοση αυτού του μέτρου.
1: Μισό λεπτό, έχουν σημασία τα ποσοστά. Το 57%, 6 στους 10 Έλληνες, λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, πρόταση ΠΑΣΟΚ. Το 40% του κοινού, οι 4 στους 10 λένε ότι είναι επικοινωνιακό το σύνθημα. 39%. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα, για τον κουμπαρά. Το 63% των πολιτών λέει ότι ήταν ένα επικοινωνιακό σύνθημα και ότι μόλις το 34% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του 1% στους πολύ πλούσιους Έλληνες, το 70% το βρίσκει επικοινωνιακό, μόλις το 27% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Πολύ ωραία, κύριε Βασιλιάδη. Έχετε κάτι άλλο να κλείσουμε ή θέλετε να πείτε κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι. Αυτό. Απλά με τέτοιες προτάσεις 1% από τους πλούσιους δεν πας και πολύ μπροστά. Να το δει λίγο αυτό ξανά ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς.

0: Ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
0: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
0: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Νόβα, 9.31.
7: Η ώρα είναι 9.30.
8: Νόβα, 9.31.
9: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, στη Λεωφόρο Συγκρού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαραεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο, Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων ότι το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η εκθέση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Όταν προ μιας εβδομάδος αναφέρθηκα στην έλλειψη πινακίδων σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και πήρα την απάντηση του κυρίου Κότσιρα ότι όσον ούπο θα γίνει ο διαγωνισμός και ότι καθυστέρησαν, δεν έκαναν τον διαγωνισμό, γι' αυτό και λείπουν πινακίδες, ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζει ότι σε αρκετές φυλακές υπάρχει εργασιακό πρόγραμμα για κρατουμένους και ανάμεσα σε άλλες εργασίες είναι και η παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα μας είναι πολύ προχώ όλα αυτά τα θέματα που ενδεχομένως θα έλυνε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτσογιάννη. Απλώς αν ήξερε ο κύριος Κότσιρας και στην κυβέρνηση γενικότερα τι ζητήματα δημιουργούνται και πώς αυτά μεταφράζονται στο μυαλό των ανθρώπων, αρκεί να σας πω ότι έχω το μήνυμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι έμπορος αυτοκινήτων και ο οποίος λέει τώρα τρέχα γύρευε, μου στέλνει μήνυμα, Άρη, λυπητερό, αλλά το 26 οι αντιπροσωπείες πόλης αυτοκινήτων να μην μπορούν να παραδώσουν τα αυτοκίνητα τα οποία πλήρωσε ο κόσμος γιατί θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε σχολεία, δραστηριότητες και διάφορα τέτοια. Ντροπή, ντροπή, ποιος ξέρει τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτήν την ανάθεση. Κύριε Κοτσέρα, μου είδατε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα φίδια στο μυαλό των ανθρώπων. Πολύ ωραία. Διαφήμιζαν πριν από λίγο καιρό ότι τώρα τα ηλεκτρονικά θα παραγγέλνουμε τις πινακίδες και θα στέλνονται απευθείας στο σπίτι. Νεοδημοκράτης είμαι, αλλά έχω φτάσει στην αγανάκτηση. Τι, πόσο άλλο υπομονή να κάνω. Υποφέρει ένας ολόκληρος κλάδος και όλοι οι πελάτες. Σίγουρα, πρόσεξε τώρα πώς δουλεύει όλο αυτό. Σίγουρα, λέει, οι εταιρείες leasing κατέχουν το 65% της αγοράς και αυτοί βρίσκουν πινακίδες. Ενώ εμείς οι κακομίριδες, οι μικρομεσαίοι που δεν βρίσκουμε. Κύριε Κότσιρα, μου είδατε τι σημαίνει να χάνεις τις παραγγελίες, τις αναθέσεις που πρέπει να κάνει, τους διαγωνισμούς, τι διάολο κάνει η κυβέρνηση, το κράτος, εν πάση περιπτώσει, για να προμηθευόμαστε απλές πινακίδες αυτοκινήτων που όταν καθυστερούν φτιάχνουν όλη αυτή την κατάσταση στα φίδια. Άντε τώρα κύριε Κότσιρά μου, τραβάτε και πείτε εσείς τον Κωνσταντίνο Τάδε, που κρατώ το επώνυμό του για μένα, ότι έχει άδικο και ότι από πίσω δεν κρύβονται συμφέροντα που θα τον φάνε ζωντανό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
17: Φεύγει σιγά σιγά η κίνηση, όχι όμως από την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, η οποία από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένει πρώτη νεκρά. Ίδια εικόνα και στο αντίθετο ρεύμα, κατά μήκος του Γέρακα μέχρι να φτάσουμε στη λεωφόρο Πεντέλης. Η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αρκετά δύσκολο και οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east.
24: The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression.
16: Ο Δημήτριος Τάδε, το Τάδε το κατώ για μένα, διότι μου συστήνεται ως μαθηματικός και πρώην αριστερός. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν το ξέρουν οι φίλοι του, οπότε μην τον εκθέσω τον άνθρωπο, γι' αυτό κρατώ το επώνυμό του για μένα. Αλλά μου επιτίθεται χθες με την επιστολή που μου κάνει, που μου έστειλε στο πρωτοσάλτα.gr, με βρήκε ισοπεδωτικό, λαϊκιστή άγριο, ότι έχω συμπλέω με όλη την αντιπολίτευση, διότι είπα ότι δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα. Εννοώ δεν έχουμε συγκοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε προτεραιότητα συγκοινωνία. Λεωφορεία μπορεί να έχουμε. Τραμ μπορεί να έχουμε, αλλά δεν έχουμε συγκοινωνία όπως την έχω στο μυαλό μου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία τώρα. Δέχομαι την παρατήρηση. Και ότι επίσης έδωσα λόγο στην κυρία Σπανού χωρίς να την αντικρούω στα επιχείρηματά της. Αγαπητέ μου Δημήτριε, πρώην αριστερέ, ίσως έτσι το ένθερμο, γιατί τώρα είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω της κυβερνήσεως, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι έτσι έχετε ένα σθένος μέσα σας και αυτό με έναν τρόπο θέλετε να το εκφράσετε και την αγάπη σας τώρα προς τον Μητσοτάκη ως πρώην αριστερός. Το αντιλαμβάνομαι αυτή τη μετάβαση, την προσπαθώ να την βάλω μες στο μυαλό μου, ξέρω και κατανοώ απολύτως, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό σας για μένα. Να πω μόνο ότι οι κανόνες του διαλόγου αυτού του τύπου είναι οι εξής. Βεβαίως και έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές επιχειρήματα με την κυρία Σπανόλ, όταν μιλώ κατά μόνας μαζί της. Όταν είναι και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού, για να είμαι ίσως και στους δύο, απαντούν σε κοινά ερωτήματα μόνοι τους, δεν παρεμβαίνω, διότι, για να σας το πω πολύ ομά, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Σάκης Μουμτζής και διαφωνώ με αυτά που λέει η Αγγελική. Αλλά δεν θα ήταν τίμιο για μένα και ειλικρινές αν πήγαινα με την πλευρά του ενός από τους καλό και τους δύο, θα έχουν και οι δύο τον ίσο χρόνο να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Τελεία. Όταν θα καλέσω κατά μόνα στην κυρία Σπανού, μπορούμε να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Αγαπητέ Δημήτρη, πρώην αριστερέ μαθηματικέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα σας και στους δύο σας. Καλημέρα, Αγγελική.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
16: Καλημέρα, αγαπητέ Σάκη. Σάκης Μουμτζής, αρθογραφή στην Καθημερινή, όπως και Αγγελική Σπανού, και επιπλέον ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Τώρα, ας αρχίσω με την Αγγελική. Αυτά τα σενάρια με τα οποία έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, Αγγελική, την αλλαγή του Πρωθυπουργού εν κινήσει. Μετά ήρθαν διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία γινόταν μια προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση, αλλά και αυτός δεν έπεφτε, αναφέρομαι στο Μητσοτάκη. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν δυνάμεις που λένε του εκτός δεξιού χώρου που λένε «Αγάντα αν πρόεδρε Αντώνη, μπες μπροστά, μπας και τον ρίξουμε». Και από ό,τι βλέπω δίνει και συγχαρητήρια ο επερχόμενος εκ του Σουνίου αρχηγός. Συγχαίρει τον Αντώνη Σαμαρά, αφού τον ξεφτύλισε πριν από λίγα χρόνια με την Οβάρτης. Αλλά εν πάση τόση αυτά τώρα άνθρωποι είμαστε, στην πολιτική γίνονται, θα πεις. Αυτά τα σενάρια τώρα διανθίζονται με το εξής: να μπει μπροστά ο πρόεδρος Αντώνης, να πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να σηκωθούν ο Δημοκρατόπουλα και να πούν «Πρόεδρε, σε αλλάζουμε». Μπορεί να συμβούν, Αγγελική? Αυτή είναι η κοινή ερώτηση και στους δύο.
1: Ένα-ένα τα σενάρια. Σενάριο αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει δεν υπάρχει.
16: Όχι, υπήρχε. Το κουβεντιάσαμε. Απλώς δεν επετέφθη.
1: Όχι, υπήρχε, δεν επιτέθηκε και στο ρωτό μέλλον δεν είναι δυνατόν να θυμεί κάτι τέτοιο. Πάει αυτό.
16: Αλλά μας απασχόλησε κανένα χρόνο πάντως.
1: Βέβαια.
16: Ωραία.
1: Σενάριο για κάτω από 25% και τότε να γίνει η αλλαγή ηγεσία στην Δημοκρατία, εάν συμβεί αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσία στην Δημοκρατία, αλλά επίσης δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή. Να έρθει ο κόμμα Σαμαρά πρώτο και να δούμε μετά τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή, με βάση τις όποιες προβλέψεις μπορούν να κάνουν οι δημοσκόποι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι αν η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές πάρει ένα ποσοστό 30% και κάτω, είναι πολύ πιθανό ότι την επόμενη μέρα θα ανοίξει θέμα ηγεσία. Ή το ίδιο βράδυ μάλλον. Ο βασικός λόγος είναι ότι θα είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Δεν θα έχει πιθανότητα να κερδίσει αυτοδυναμία ακόμα και σε δεύτερη κάλπη. Δεν θα έχει ισχυρή πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει. Και θα είναι και αδύνατη η συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασία. Οπότε εκεί είναι πιθανό να ανοίξει το ισοκομματικό παιχνίδι και προφανώς θα παίξει ρόλο και η ίδια η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει παράδοση αλλαγής ηγεσίας μετά από άσχημα εκλογικά αποτελέσματα. Έχει ισχυρή παράδοση, δηλαδή μέχρι τώρα έτσι γίνεται, όποιος φάσει φεύγει. Προφανώς εδώ θα παίξει ρόλο η δική του συμπεριφορά και συνεννοήσεις που θα γίνουν στο παρελθόν.
16: Αν ο Μητσοτάκης είναι 25 και ο προηγούμενος είναι 15, είναι ήττα, έτσι?
1: Για τη Νέα Δημοκρατία με βάση την προσδοκία, ναι, είναι ήττα. το συζητάμε. Το 25 είναι ήττα. Όταν στις προηγούμενες εκλογές ήταν 41, δεν είναι ήττα. Νομίζω έτσι θα μεταφραστεί από την πλειοψηφία του πολιτικού προσώπου. Καταρχάς, μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό βουλευτών, μιλάμε για πολύ, πολύ μικρότερη επιρροή. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν θα ανεχτεί ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Να πέσει δηλαδή 16 μονάδες από τη μία εκλογή στην άλλη. Οπότε εκεί θα μετρήσουν διάφορα πράγματα και πόσα οι Δελφίνοι, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, που είναι ο κύριος Δένδιας κυρίως και ο κύριος Πιερακάκης, οι ισχυρότεροι, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι θα πάνε σε μία λογική βελούδινης μετάβασης. Δηλαδή δεν πρόκειται να χυθεί αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Και πολλές συνεννοήσεις θα γίνουν στην αθέατη πλευρά. Όχι κατά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι θα δούμε σκηνικά δηλαδή σύγκρουση Βενιζέλου Παπανδρέου στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό και το πολιτικό κλίμα εκείνης της περίοδου. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία με την προσδοκία που καλλιεργεί αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορεί να αντέξει ένα ποσοστό 25%.
16: Εννοείται ότι έχω αντίλογο, αλλά δεν θα τον κάνω, γιατί σας είπα ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού εκ των προτέρων. Είναι ο καθένας και κάθε μία λέει ο καθένας τη γνώμη του, χωρίς να παρεμβαίνω εγώ. Εννοείται ότι αν ήταν μόνη της η κυρία Σπανού, εδώ θα είχαμε ανοίξει πολύ ωραίο βιολί. Αλλά αυτό το κάνουμε όταν θα καλέσω μόνη της την σχολιογράφο και την αρτογράφο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Ναι, και την πολιτική συντάκτρια να σημειωθεί αυτό.
16: Πολιτική συντάκτρια, ναι, πολιτική συντάκτρια.
1: Όχι, το λέω, γιατί ακούω τις δράσεις των ακροατών. Μερικές φορές υπάρχει ένα μπέρδεμα, δηλαδή αντιμετωπίζουν τους δημοσιογράφους σαν κομματικά στελέχη.
16: Ναι.
1: Πολλές φορές συμβαίνει, δίνουν και οι δημοσιογράφοι το δικαίωμα, αλλά δεν συμβαίνει πάντα.
16: Ναι.
1: Και είναι λίγο, δεν είναι άδικη η κριτική αυτή, είναι και λίγο ανορθολογική.
16: Ναι.
1: Δηλαδή, μερικές φορές λέμε τη γνώμη μας, λέμε και τις πληροφορίες μας, λέμε και την ανάλυση μας,
16: ναι.
1: Γιατί και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια κομματική σκοπιμότητα ή μια ιδεολογική στράτηση.
16: Για τεχνικούς λόγους λέω απλώς ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει να υπάρχει ένας άνθρωπος να εμφορείται από κάποιες ιδέες, άλλες να είναι δεξίες και άλλες να είναι αριστερές. Αλλά εμφορείται από ιδέες, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, απλώς είναι άλλο.
16: Άρα, θέλω να πω, δεν είναι πάντα καλός ένας και ο άλλος είναι κακός.
1: Όχι, αυτό είναι
16: Μπράβο.
1: Σίγουρο. Απλώς είναι άλλο, και σε αυτό σίγουρα θα συμφωνήσει και ο Σάκης, είναι άλλο το έχω κάποιες ιδέες ή ένα αναξιακό κώδικα και είναι άλλο είμαι εμπαθής, φανατικός, μισό και έχω καταστροφική διάθεση. Δηλαδή, μην τα περιδεύουμε όλα, δεν είναι όλα το ίδιο.
16: Ναι, απλώς εδώ δεν συγκεντρώνονται άνθρωποι που βγάζουν μίσος και κακία σε αυτή την εκπομπή.
1: Ελπίζω.
16: Αυτό δεν μου άρεσε, αλλά πάω παρακάτω τώρα. Δεν θέλω. Στην εκπομπή αναφέρομαι, εκεί που βγαίνεις και εσύ.
1: Ναι.
16: Και γι' αυτό δεν μου άρεσε ως απάντηση. Γιατί αν θες, πες μου ποιος είναι.
1: Όχι, λέω, όταν γίνεται κριτική από κοινό. Ότι σε αυτό αναφέρομαι, ότι γιατί δεν
16: γιατί
1: απαντά.
16: Γιατί εγώ τώρα προωθώ εμπαθές μήνυμα του κοινού.
1: Όχι, δεν το προωθείς, το μεταφέρεις. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το μήνυμα που σχολίασε. Μπορώ να το σχολιάσω, νομίζω.
16: Ναι, αλλά το έχω τακτοποιήσει ήδη εγώ. Που είναι δικό μου θέμα. Πρωτίστως.
1: Ναι, αλλά εντάξει, το πλαίσιο μέσα τη συνολική συζήτηση που κάνουμε, λέω και εγώ τη γνώμη μου. Δεν είναι τόσο κακό αυτό.
16: Okay. Το προσπερνώ τώρα, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο. Πάμε, Σάκη.
0: Κατά βάση με την Αγγελική συμφωνώ στο 25%, έτσι. Είναι ένα ποσοστό κάτω από κάθε προσδοκία και ανεξαρτήτως αν θα καταγράφεται με μια διαφορά ίσως και 10 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δεν πάβει να είναι απώλεια 16 μονάδων. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια απώλεια τόσων μονάδων, 5-6 μονάδων από το 30-31%, που είναι μια εύλογη προσδοκία. Βέβαια, αυτό το 25% δεν προκύπτει από πουθενά, έτσι, μέχρι στιγμής. Πρόκειται περί ευσεβών πόθων και διάβασα και το άρθρο, την έρευνα που έκανε η κυρία Σπανού η Αγγελική πριν από μερικές μέρες στην Καθημερινή, όπου παρέθεσε τις γνώμες πολλών δημοσκόπων, 3-4 δημοσκόπων νομίζω, όπου έδιναν στο κόμμα Σαμαρά μια δυναμική από 3,5-5,5% βαριά. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες, όπως εντόπιζαν και οι δημοσκόποι της Νέας Δημοκρατίας προς το κόμμα Σαμαρά, θα είναι περιορισμένες επί του σημερινού της ποσοστού. Ενδεχομένως όμως να αποτελεί το κόμμα Σαμαρά ένα ανάγχωμα προς τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στο χώρο των αποφάσιστων, ανήκουν στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι Τώρα στην κάλπη μπορεί να έχουν και μία ακόμα διέξοδο. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πας κάτω από 25%. Τώρα να μιλήσουμε σεναριολογικά. Κάτω από το 25%, όπου λειτουργεί απλή αναλογική, αυτό να το καταλάβει ο αναγνώστης, θα υπάρξει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Θα μιλάμε για μία κυβέρνηση επίοικος εξακομματική ή εφτακομματική, εάν δεν συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, και που λογικά η Νέα Δημοκρατία δεν θα συμμετέχει. Εάν τώρα το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται κάτω από το 30% αλλά στην περιοχή του 28%, είναι μονόδρομος η προσφυγή σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί θα προσδοκά ένα ποσοστό γύρω στο 33-34%, όπως είχε γίνει περίπου και σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις, όπου τη δεύτερη Κυριακή εμφανίστηκαν αυξημένα τα ποσοστά για πολλούς και διάφορους λόγους του πρώτου κόμματος εννοώ. Το σενάριο της εγκινής αλλαγής πρωθυπουργού ήταν καταρχήν ανόητο, έτσι. Δεν μπορούσε, στεκόταν εκ των πραγμάτων. Φυσικά.
16: Ζητήθηκε με πολύ σοβαρότητα, τολμώ να πω,
0: διακινήθηκε, πιθανώς και οργανώθηκε με πολύ σοβαρότητα, αλλά ήταν προφανές ότι ήταν βλακώδες, διότι την επόμενη μέρα θα προσέφευγε στις κάλπες ο πρωθυπουργός με τον αέρα του ότι ήταν σχήμα μιας συνωμοσίας, μιας εσωτερικής ανατροπής. Και αυτό και δεν βρέθηκε και άνθρωπος να το διακινήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο κόμμα δηλαδή. Τώρα τα απ' έξω τι γράφουν, τι σενάρια εκπονούν διάφορα οικονομικά και πολιτικά παράκεντρα εξουσίας, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, όχι αμεληταία, το τονίζω. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, βλέποντας και όλες τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι πριν δραματικού απρόπτου, δηλαδή πριν εκτός εάν εμφανιστεί ένα γεγονός το οποίο δεν θα απρόπτω, το οποίο δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί με επιτυχία ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία το τριαράκι το έχει μπροστά της και με χαρακτηριστική άνεση στις εκλογές. Πόσο ψηλά θα είναι αυτό το τριαράκι, δεν το ξέρω. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και μεθοδολογικό και πολιτικό λάθος να συγκρίνουμε αποτελέσματα ευρωεκλογών με αποτελέσματα εθνικών εκλογών. Έγραψα τις προάλλες στο Liberal ότι ο Κώστας Καραμαλής στις ευρωβουλευτικές εκλογές που έγιναν το Μάιο του 2004, δηλαδή 2,5-3 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, όπου θριάμβευσε, έχασε 700.000 ψήφους. Ή αν το πω διαφορετικά, να μην χρησιμοποιήσω το ρήμα χάνω, πήρε 700.000 ψήφους λιγότερες. Και δεν μίλησε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ψυχή της ή ότι χάθηκαν οι ψηφοφόροι κτλ. Άρα, τα κριτήρια της χαλαρής ψήφου που πριτανεύουν στις ευρωεκλογές δεν νομίζω να εμφανιστούν και πάλι στις εθνικές εκλογές. Και γιατί, και το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και με σενάρια και με σεναγγελική, ότι ένα βασικό κριτήριο των επόμενων εκλογών θα είναι η συμμετοχή στις κάλπες, έτσι. Εάν θα προσεγγίζει τα παλιά επίπεδα ή αν θα έχει μια πτωτική τάση όπως συνέβη τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, κάτι που εκ των πραγμάτων το τονίζω, θα απονομιμοποιήσει πολιτικά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις σχηματίζονται από αυτούς που ψηφίζουν είναι πολιτικά ορθό, όμως δεν πάβει να δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας στη λήψη των αποφάσεων της όποιας κυβέρνησης σχηματιστεί. Εκείνο το οποίο θέλω να πω...
16: Το κλείνουμε εδώ. Αφού να κάνετε, θα σας δώσω τώρα, για να μην φανεί ότι είναι μόνο μία ερώτηση, παρακαλώ, μια πολύ σύντομη δευτερολογία. Και εσύ Αγγελική και εσύ Σάξε, παρακαλώ. Πολύ σύντομη, γιατί είμαι ήδη εκτός χρόνου. Ορίστε. Αγγελική.
1: Από τα exit poll ξέρουμε πια ότι πολλοί κόσμος, που μπορεί να είναι και ένα στους τρεις, σίγουρα ένα στους τέσσερις, αποφασίζει την τελευταία περίοδο, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, ακόμα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, νέοι ψηφοφόροι, πολλές φορές και την ίδια την Κυριακή των εκλογών. Αυτό το λέω γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πολιτικό κλίμα, πέρα από τη συμμετοχή που ανέφερε ο Σάκης και πάρα πολύ σωστά. Είναι άλλο εκλογές με φόντο μια λειτουργική κρίση ή μια μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση, και είναι άλλο εκλογές με κυρίαρχο θέμα μια ιστορία όπως αυτή της έξωσης της Μαρικάρμεν στην Ισπανία. Και φυσικά είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που θα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα καθοριστεί από τον Πρωθυπουργό και προγραμματικό λόγο, και είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που από την πλευρά της Δημοκρατίας θα καθοριστεί από δηλώσεις για κακομοίριδες ή για την κίνηση στους δρόμους που δείχνει ευημερία.
16: Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Σάκη.
0: Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει καλύτερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι να συμμαζέψει το μαγαζί του Πρωθυπουργός. Έτσι. Δηλαδή σε προεκλογική περίοδο δεν δικαιολογείται αυτή η κακοφωνία η οποία υπάρχει. Κατανοητό μεν, διότι υπάρχει το άγχος της επανεκλογής, αλλά εδώ τα προσωπικά συμφέροντα δεν μπορούν να βλάπτουν μια ολόκληρη παράταξη, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε σειρά αστόχων δηλώσεων φερέλπιδων συνεργατών του ανδρών και γυναικών του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι αμαύρωσαν το rebranding του. Έτσι. Βλέπουμε ο Ανδρουλάκης, παρόλα τα όσα λένε, από τη στιγμή που έβαλε ένα χαλινάρι στον Δήμαρχο Αθηναίων και ο οποίος έχει πάψει να κάνει τις βαρύγουπες δηλώσεις του, το μαγαζί εκεί είναι πιο συμμαζεμένο. Είναι και πιο μικρό βέβαια.
16: Και με εδώ κλείνουμε.
0: Λοιπόν, είναι και πιο μικρό, αλλά είναι πιο συμμαζεμένο. Και ίσως και εδώ να οφείλεται το ότι έχει ελαχιστοποιηθεί, μειωθεί σημαντικά η διαφορά του δεύτερου με το τρίτο κόμμα.
16: Σας ευχαριστώ και τους δύο, Αγγελική Σπανού και Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου,
1: καλημέρα.
16: Αγγελική. Καλημέρα. Οι πιο σημαντικές στιγμές, μας λέει η ΔΕΗ, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, στη συναυλία την οποία πήγες με τους φίλους σου, στη βόλτα που κάνεις στο πάρκο, οι σημαντικές ιστορίες των ανθρώπων της παραγωγής μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οι οποίες κάνει η ΔΕΗ για να στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. day.gr.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε

0: 78-014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.

0: Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
2: Νόβα 9.31.
3: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Στη διάθεσή του θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων το τμήμα στο οποίο υποβαλλόνταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ και πειθαρχικών ευθυνών στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο σαν Ολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Απαγορεύτηκε ο απόπλου στο επιβατικό οχηματογόπλιο Ιωνή στο λιμάνι τη Σκιάς λόγω μηχανική βλάβη, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κία προ το Λαύριο. Οι 110 επιβάτε και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό του με μέρημνα τη πλοιοκτήτρια εταιρεία. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στι 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινείται στο αυτοκινητόδρομο τη Εγνατία Οδού στο ύψο του Δρεπάνου Κοζάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βαρύ όχημα μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. Για την ασφάλεια των οδηγών έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, Παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Τα μηνύματα είναι πολλά, Γιάννη, να κάνουμε οικονομία. Οικονομία.
1: Και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Χαμηλώνουμε τα φώτα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις. Το βρήκε τη λύση η Κομισιόν.
0: Καλημέρα σε όλους. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι, νομίζουμε, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτή η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας σε συνθήκες όπως περιγράφει περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς. Σιγά σιγά να αρχίζουμε να μειώνουμε αυτά που κάνουμε, τις συνήθειες.
1: Τι σε ενοχλεί, κόψτο.
0: Ναι, πας και εσύ και ανάβεις όλα τα φώτα στο σπίτι. Κεριά δεν έχεις.
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω.
1: Λοιπόν, φοράς pullover, φοράς ζακέτα, ναι, κουβέρτα από πάνω.
0: Μην διπλο κλειδώσει την πόρτα, δεν είναι αναγκαίο.
1: Κάνει τόσο τραγούδι. Κρύο, δεν θα μπει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά εντάξει, έχεις ρεσό, έχεις κεριά. Πρώτα απ' όλα, θες να κάνεις μπάνιο. Δεν έχεις ηλιακό θερμοσύμμα. Πας να τον ανάψεις. Κρύο, νεράκι.
1: Συγγνώμη. Να σφίξεις. Και να μην το πει ο Γιώργεσεν, το σκέφτεσαι διπλά.
0: Ναι. Ή να σου πω κάτι, σκεφτόμουν. Παίρνεις το αυτοκίνητο να πας σπίτι σου. Κάτσε φόρτισε το κινητό σου. Συγνώμη. Θα πας να το φορτίσεις σπίτι.
1: Συγγνώμη, τι παίρνεις για να πας σπίτι.
0: Α, εντάξει, παλιά αυτό.
1: Συγγνώμη, μέσα μεταφοράς δεν υπάρχουν.
0: Ωραία, παίρνεις το. Ο πατίνι, είπαμε, απαγορεύονται και αυτά. Μέσα μεταφοράς. Δεν θα έχει κάποια μπρίζα εκεί πέρα. Τα καινούργια μέσα να βάλεις και το κινητό να το φορτίσεις σπίτι πρέπει.
1: Κάτι
0: να...
1: κερδίζεις.
0: Κάτι κερδίζεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά όπως είπες, να ντυνόμαστε και καλά.
1: Κοίτα, η ανησυχία είναι πραγματική στην Ευρώπη. Μην ξεμείνει από αέριο και από ενέργεια. Τα ζόρια είναι μεγάλα. Αποφάσεις και σήμερα ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων που θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Ενέργειας δεν αναμένονται.
0: Ναι.
1: Μένουμε με τις αυτές πολύ ωραίες συστάσεις που έγιναν από τον Επίτροπο.
0: Αυτά, βέβαια. Δηλαδή, διαβάζω περιορισμός θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, αποφυγή θέρμανσης εξωτερικών χώρων για την απενεργοποίηση.
1: Πάλι με τους δημοσίους υπαλλήλους τα βάζουν.
0: Αυτά είναι πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κακομοίριδες σχολάνε τρεις ώρα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Με τους υπουργούς. Θα κρυώνουν στα γραφεία τους.
0: Ναι, θα κρυώνουν στα γραφεία τους. Οι υπουργοί μένουν μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Πρέπει να βγαίνουν και στα κανάλια.
1: Στη Βουλή.
0: Στη Βουλή και εκεί. Αν και είναι, έχουν αυτά τα ξύλινα μπροστά στην Βουλή, τα καλοριφέρ, και χάνεται απόδοση. Θα τα βγάλουν. Πρόταση.
1: Ό,τι χάνεται απόδοση δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Και επίσης να δούμε και αυτά τα γκαζάκια ασφαλείας που έχουμε σπίτι, να φτιάχνουμε εκεί κανένα φαγητό. Σιγά σιγά βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις χύτρα εκεί.
1: Να βγει ο χειμώνας, Αντώνη μου.
0: Να βγει ο χειμώνας. Τον ένα τον άλλο τρόπο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στο φθινόπωρο. Αυτό συζητήσαμε και στην αρχή. Γιάννης Καντέλης μαζί μας.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο μικρόφωνο.
0: Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Βεβαίως ανέβουμε και στον Εξώστη. Έχουμε πολλά ηχητικά και φρέσκα να ακούσουμε και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο skyradio.gr. Στο 210-48-0-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε το Viber 698-123-1003. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια Εδωνίτης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και για να περάσουμε σιγά σιγά στον Εξώστη, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, για όλα τα ζητήματα, είτε αφορούν το καλώδιο και τα διάφορα σενάρια που κυριάρχησαν για το αν θα αλλάξει η χάραξη και η διαδρομή του καλωδίου, επειδή υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Προφανώς διέψευσε οτιδήποτε τέτοιο ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία και υπάρχει. Και αυτό είναι καλό, θα προσθέθετα εγώ, ειδικά σε περίοδους έντασης. Το ζήσαμε το καλοκαίρι του 2020, όταν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας που μπορούμε να οδηγηθούμε. Και βεβαίως το προφανές ότι η Ελλάδα δεν. Μέσα σε αυτόν τον διάλογο δεν υποχωρεί από τις θέσεις της για τα κυριαρχικά δικαιώματα και όλο αυτό που συνιστά την εθνική εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες.
0: Έχουν πυκνώσει λίγο και οι εμφανίσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και θα έλεγα ότι είναι καλό αυτό αυτή την περίοδο που βλέπουμε τον Ερντογάν πάει στον ΟΗΕ, χαμηλώνει τους τόνους, φεύγει μετά, θυμάται την αμφαλγία της Πρέβεζας, βγαίνει και ο Υπουργός Άμυνας, αρχίζει και αυτό στις προκλήσεις, και αυτό κάτι σημαίνει εν ώψη πολλών πραγμάτων που έχουν μπροστά μας και αυτού του νομοσχεδίου, την κύρωση για τη Γαλάζια Πατρίδα, που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει.
1: Ούτε πότε θα έρθει, ούτε τι ακριβώς θα περιέχει, όλο και πιο πίσω πάει.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, ο κ. Γεραπετρίτης είχε μηνύματα και για το εσωτερικό. Και εγώ τα συγκρατώ αυτά. Διότι η εξωτερική πολιτική έχει μπει πολύ στον μήλο της αντιπαράθεσης, κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, από κοντά στη Νέα Δημοκρατία πρόσωπα και λιγότερο από την αντιπολίτευση. Όχι ότι η αντιπολίτευση μερικές φορές δεν ανεβάζει τους τόνους.
0: Ναι, βέβαια, και η αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει, η εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι δεν θα ευνοηθεί σε κάτι από τα εξωτερικά σε σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή, ποτέ δεν κερδίθηκαν εκλογές εξαιτίας των εξωτερικών. Θυμίζω, Ήμια 1996, κέρδισε ο Σιμίτης μετά.
1: Πολύ σωστά.
0: Ή ακόμα και με την ιστορία του Τσαλάν το 1999, ένα χρόνο μετά, έστω και οριακά, πάλι κέρδισε ο Σιμίτης. Παραδείγματα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπέτρη πώς το έθεσε. Mm-hmm.
3: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πρωτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητάμε την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
0: Δεν αντέχεται. Αυτά με τα εξωτερικά. Πάμε λίγο στα εσωτερικά. Είχε ενδιαφέρον σήμερα. Πήγε εμφανή, έκανε μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα το πρωί. Και θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ο Τσίπρας το ψέμα κατά την γνώμη μου. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω ότι το πιστεύει.
0: Δύσκολα το πιστεύει. Ή το είπε στη λογική ότι να μην ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ας ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Βέβαια είχε πει και το άλλο ότι δεν θα βγει, είπε στην τελευταία συνέντευξη, δεν θα βγει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις που του είπαν ότι έχει μείνει στάσιμο η Ελλάς. Λίγο καιρό πριν είχε πει, το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είμαστε δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, και τώρα που ανεβαίνουν οι δημοσκοπήσεις τις επικαλούνται, λένε εμείς ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέχεια πώς τοποθετήθηκε για τις χαρές αυτές του κύριου Τσίπρα λίγο νωρίτερα στο Μέγκα στην πρωινή εκπομπή.
4: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ, άμα ανεβαίνει λέει το Πασόκ εγώ χαίρομαι.
5: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Μια αισιοδοξία βγάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, να δούμε και το κύμα του Οκτωβρίου.
1: Το έλεγε και γελούσαν τα μούσια του. Από τις λίγες φορές που βλέπεις να γελάει, θα γέλαγε.
0: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, ήταν η κατραπακιά του Μαΐου και του καλοκαιριού, ήταν μεγάλη για το Πασόκ. Οπότε τώρα που τσιμπάει, έστω και λίγο, είναι κάτι σημαντικό για αυτούς.
1: Έχεις προσέξει ότι με το που γύρισε ο κ. Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, σταμάτησαν τα πολλά από τους βουλευτές και τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα θέλω να σου πω, δεν βγαίνει βίντεο, αλλά ζωνία. Δεν υπάρχει κανείς να μιλάει γι' αυτό.
1: Κουβέντα.
0: Τίποτα.
1: Προσεκτική στις δηλώσεις τους, στις διατυπώσεις τους.
0: Τίποτα. Ούτε κακομίριδες, ούτε μπάφι, ούτε τίποτα.
1: Είδες, γύρισε ο Λύκος.
0: Ναι. Έχει υπουργικό την Τετάρτη, σου λέει. Θα τα ακούσουμε εμείς οι άμεσοι, θα τα πούμε και στους άλλους.
1: Οπότε άρχισε να μαζεύεται λίγο το πράγμα. Βέβαια, χθες στη Βουλή, ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, πήγε να κάνει μια ερώτηση, η οποία έχει για μένα πολύ μεγάλη βάση. Mm-hmm. Που η ερώτηση τη λέει ότι κάνουμε τα πάντα για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη, για αυτούς που δυσκολεύονται, δεν πληρώνουν. Και όλοι αυτοί που κάθε μήνα είναι τυπικοί, τη δόση τους τα πληρώνουν, τι κάνουμε για αυτούς.
0: Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Πώς αναγνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και το απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος, λέγοντάς το ότι κάνουμε πάρα πολλά για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Και του λέει ο κύριος Βλάχος, καλά μου κοροϊδεύεις, άλλα ρωτάω, άλλα μου απαντάτε. Για να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
6: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που εν πάση ρητώσει σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
7: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
1: Γιατί τώρα, επειδή έχει βγει στα κάγκελα σε διάφορα θέματα ο κ. Βλάχος.
0: Ναι, είναι στους λεγόμενους αντάρτες, έτσι, ναι, ο κ. Βλάχος.
1: Είναι ο αντάρτης, δηλαδή μια κατηγορία μόνος του, σου λέει ό,τι και να πει δεν θα είναι για καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα που νομίζω λείπει από τη δημόσια συζήτηση αρκετά, γιατί συζητάμε πολύ όλα τα κόμματα. Τι άλλο θα πω, πώς θα επεκτείνουμε τον νόμο Κατσέλη, τι άλλο θα κάνουμε για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Και μέσα σε αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, διεισδύουν, αλλά ποτέ δεν τους βρίσκουμε. Όλοι αυτοί που θα μπορούσαν, αλλά καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας στους συνεπείς ενιολήπτες, σίγουρα. Γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Και σου λέει, εγώ που. Το ότι είσαι συνεπής δεν σημαίνει ότι τα βγάζεις και εύκολα πέρα, έτσι.
1: Σωστά. Κάθε άλλο.
0: Κοιτάς και είσαι συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις σου. Για μένα δεν θα κάνεις κάτι. Γιατί να μην υπάρχει μια πρόληψη, για παράδειγμα.
1: Μια επιβράβευση από την τράπεζα.
0: Ναι, ναι, μια επιστροφή τόκων στο τέλος του χρόνου. Που θα είναι μια πολύ καλή επιβράβευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει και τα κόμματα να κάτσουν να το δουν αυτό. Απλώς καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που έχουν βγει σε μια ευνοϊκή ρύθμιση και καλά έχουν κάνει και έχουν μπει, έχουν μια προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι.
1: Και μαζί με αυτούς όμως, τα κόμματα πολλές φορές καλοπιάνουν και τους μπαταξίδες.
0: Ναι.
1: Και τους χαϊδεύουν τα αυτάκια. Γιατί ποτέ δεν λέμε, δεν έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μπαταξίδων που έχει ευνοηθεί από αυτό το καθεστώς.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση που σίγουρα πρέπει να το δουν κάποια στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για τη μεσαία τάξη, σίγουρα απευθυνόμαστε και σε αυτούς που είτε έχουν οικογένεια είτε έχει, είτε όχι, είτε παίρνουν πολλά λεφτά είτε όχι, κυρίως αυτοί που δεν παίρνουν πολλά λεφτά, προσπαθούν και είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους.
1: Και από αυτούς που μίλησαν πολύ τις προηγούμενες μέρες και είπαν αυτές τις φοβερές ατάκες, τελικά την πλήρωσε ένας.
0: Την πλήρωσε ένας, να ακούσουμε ποιος.
8: Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια το λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει με ειλικρίνεια, λογοδοσία και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος.
0: Γιατί είναι όλα στο Θεό χάρη, πες μου.
1: Τόσοι είπαν αυτά που είπαν. Yeah. Ενόχλησε ο Θεοχάρης με τους κακομοίριδες. Βέβαια ήταν πιο σαν λέξη που δημιουργούσε τις χειρότερες εντυπώσεις. Yeah. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι όλοι οι άλλοι τα είπαν ωραία.
0: Όχι, μήπως ήταν.
1: Χαρά.
0: Έπρεπε σε κάποιον να βρεθεί το εξηλαστήριο θύμα και ήταν αυτός ο Θεοχάρης. Yeah.
1: Γιατί... Ο οποίος βγήκε, είπε: έκανα λάθος. Yeah. Αυτομαστιχώθηκε. Yeah, yeah. Έκανε, έρανε. Okay, αλλά δεν είναι ο μόνος.
0: Όχι, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος και υπόθηκαν πολλά. Αλλά πλέον, όπως είπε εσύ τώρα, σιγή, σιωπή.
1: Και σήμερα πάει στον Ασπρόπεδο και ο κ. Μητσοτάκης για κάτι συναντήσει, θα μιλήσει και σε πολίτες. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να πει εκεί και ακόμα και αν δεν μπει σήμερα στον Ασπρόπεδο, αύριο στο Υπουργικό, μία-δύο μπηχτές θα υπάρχουν και θα τους πει: βάλτε λίγο φρένο, μαζευτείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί προφανώς φοβάται και την εσωστρέφεια. Γιατί πίσω από πολλές κόντρες που γίνανε, είναι και η μάχη του σταυρού στις περιφέρειες. Μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι το βασικό τώρα. Και εντάξει, το μπουμπούνισε η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία και δυστυχώς φάνηκε ότι κατ' εμέ ότι υπάρχει αλαζονία σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα ξέσπασε όλος αυτός ο θόρυβος που είδαμε. Μήπως συγκαλέστηκε και την κοινοβουλευτική ομάδα για να τους τα πει και εκεί, να είναι σίγουρος.
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά τώρα. Δεν έχουν συζητήσει κάτι πάντως. Δεν υπάρχει κάποιο κλίμα. Θα δούμε μήπως γίνει το επόμενο διάστημα. Αλλά προς το παρόν τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει. Και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ενόχλησε.
0: Να.
1: Στη γραμμή ότι ο Πρωθυπουργός κρίνει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και αυτός θα το πει ή θα πάρει τα όποια μέτρα χρειαστεί να πάρει. Δεν χρειαζόταν να το πει η κυρία Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, επειδή το έχει πει στο Υπουργικό, δεν επιτρέπω αλαζονία, αλλά δεν πήρε μέτρα προφανώς. Σου λέει, κάτσε να το πω κι εγώ.
1: Μπορεί να θεωρεί. Ναι, αλλά σου λέει, τα λέω εγώ. Εσύ δηλαδή τώρα. Τι τη δουλειά μα πάρει.
0: Κάνει φουρτούρε και εγώ λείπω.
1: Εγώ λείπω και πίσω γίνεται χαμός.

0: βέβαια σήμερα είχαμε εδώ στο Sky την κυρία Λατινοπούλου, η οποία χτύπησε πάλι για το γνωστό θέμα που είχαμε παίξει πριν από μέρες εδώ πέρα. Μίλησε σήμερα για στολές στα σχολεία, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς το τοποθέτησε. Για να ακούσουμε.
1: Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη.
2: Μα, τι χρώμα θα έχει.
1: Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι ή η φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
3: Αυτή είναι η παλέτα. Από μπλε ως γαλάζιο.
0: Πολλές επιλογές στα χρώματα. Έχετε μπλε, έχετε γαλάζιο. Τέλος.
3: Θα σας βάψουμε μπλε.
0: Έπρεπε να τις έλεγε ο Γιάννης Δημήτρης. Κόκκινες, πράσινες, κίτρινες.
3: Σήμερα το πρωί, σήμερα.
0: Τίποτα. Μπλε, γαλάζιο.
3: Κόκκινο και πράσινο, όχι.
0: Τώρα, άμα ήξερα καλά τα χρώματα, θα έβγαζα και τους άλλους συνδυασμούς. Μπλε, γαλάζιο. Τι άλλο είναι σε μπλε θαλασσί. Τυρκουάζ.
3: Τυρκουάζ, ναι.
0: Τυρκουάζ, ναι, νομίζω περνάει Γιώργο. Μάλλον.
3: Περνάει το τυρκουάζ.
0: Δίκιο, Γιώργο, σίγουρα.
3: Λοιπόν, και περνώντας.
0: Γκρι του ουρανού. Ξέρω εγώ, φτιάχνω τώρα εγώ χρώματα.
3: Γκρι του ουρανού.
0: Ναι. Η θαλασσή του γκρι. Του πάγου. Τα ξέρει όλα, Γιώργος.
3: Χρώμα και στο λείπαμε να βρούμε, όχι να φτιάξουμε τράγουδι, Αντώνη. Λοιπόν, και με αυτήν την χρωματική παλέτα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Για πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Πες εδώ πολύ ο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα. Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Νόβα 931.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη, 10 και 33 και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, στα λέμε σιγά σιγά όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πέτσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Το νέο εγχείρημα, τον Εξώστη, που φαίνεται ότι σας ενέπνευσε ο κύριος Τσίπρας, φανταζόμαι.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, από όπου παίρνεις έμπνευση, καλό είναι. Κύριε Πέτσα, εκεί στην Ανατολική Αττική, τι σας λένε για όλη αυτή την κατάσταση με τα κάψιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βάλουν, με την ακρίβεια που έχει επιδεινωθεί. Πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δηλαδή ποια είναι τα μηνύματα που παίρνουν και οι βουλευτές και καλείστε να μεταφέρετε προς την κυβέρνηση?
2: Κοίταξε, όσον αφορά την δική μου εκλογική περιφέρεια, τον τόπο που ζω και αγαπώ εδώ και δεκαετίες, έχει χαρακτηριστικά που πλήττει εντονότερα τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Παράδειγμα, στο Δήμο Διονύσου, ξέρετε ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μιλάμε για χαρακτηριστικά

0: ορεινού όγκου. Έχουν περισσότερο η ανάγκη για θέρμανση επομένως. Όσον αφορά τις αποστάσεις, αν δείτε κανέναν από την Καρατέα ή το Λαύριο που θέλει να πάει στο κέντρο, καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει.
1: Το θέμα είναι, σας λένε, αν σας λένε ότι έτσι όπως θα έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Φτάνω εκεί. Άρα αυτό που λένε είναι ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση και στο κόστος των καυσίμων κίνησης, είτε μιλάμε για βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό αναμένουμε από την κυβέρνηση αύριο και εμείς, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Ξέρω ότι εξετάζονται διάφορες παρεμβάσεις. Επομένως, περιμένουμε μια γενναία παρέμβαση, όπου οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη διαφορά και να τη βλέπουν και στην Αγγλία αλλά και στην τσέπη τους.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρέμβαση 10 λεπτών. Όταν λέτε γενναία, εσείς περιμένετε κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή?
0: Σήμερα όποιος πάει σήμερα και βάζει πετρέλαιο και βλέπει τις τιμές γύρω στο 2-3-2-4 στα πρατήρια, πιστέψτε με, νομίζω ότι δεν έχει ιδέα ότι η κυβέρνηση δίνει την επιδότηση των 10 λεπτών. Και μάλιστα την έχει ενσωματώσει σε αυτό που βλέπει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά θεωρεί ως μη γενόμενη αυτή την παρέμβαση. Εγώ μιλάω για παρέμβαση γενναία, όπως σας είπα πριν, δραστική, που σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις τιμές αρκετά κάτω από τα σημερινά επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο, όπως ξέρετε, χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου δημόσια, έχω πει ότι δεν αρκεί μόνο μία παρέμβαση. Χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων. Παράδειγμα, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεύτερον, επιδότηση εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο μειώσεις, όπως είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Και τρίτον, συμφωνία με τα δηληστήρια, ώστε να πέσει το κόστος δήλησης. Πρέπει να γίνει δηλαδή ένα πακέτο, ώστε να φέρει τις τιμές αρκετά πιο κάτω. Τα 10 λεπτά δεν αρκούν.
2: Αυτό που περιγράφετε, κύριε Πέτσα, πρέπει να σας πω για την Ανατολική Αττική. Το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί η αδερφή μου μένει στη Νέα Μάκρη και μου περιγράφει πόσα πολλά πληρώνει σε βενζίνες για να έρχεται στο κέντρο. Αλλά και βεβαίως το χειμώνα, όταν πηγαίνουμε στη Νέα Μάκρη, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τη διαφορά οικογενειακώς σε σχέση με τη θερμοκρασία. Απλώς σας ακούω τώρα να μιλάτε ακόμα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωσή του. Και ναι, αυτό μου θυμίζει λίγο και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και καιρό το είχε βάλει και μάλιστα έλεγε ότι και ακόμα και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει, έχοντας στο μυαλό του ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά.
0: Χαίρομαι που η αντιπολίτευση έρχεται στις κεντροδεξιές ιδέες, που είναι η μείωση των φόρων ως βασική προμετωπίδα, όταν υπάρχουν εξωτερικές διαταραχές που δεν επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργήσει σωστά. Και εδώ έχουμε μια τέτοια, είναι ο πόλεμος. Επομένως, χαίρομαι όποιος ασπάζεται τις δικές μας ιδέες και τις εκφράζει, έστω και αν στο μυαλό του έχει μικροπολιτικά ωφέλη. Εγώ είμαι πάντα σταθερός στην άποψή μου.
1: Ιδέες όμως που η κυβέρνηση τις απέρριπτε μέχρι πρόσφατα, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Η κυβέρνηση είχε επιλέξει στην αρχή να ακολουθήσει μια πολιτική, η οποία ήταν της επιδότησης και της συγκράτησης σε συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι, με τα διελιστήρια, της συγκράτησης των τιμών όσο μπορούσε. Προσδοκώντας ότι αυτή η κρίση θα είναι μια περιορισμένη σε χρόνο κρίση. Εγώ έχω πει από το Μάιο, που το έχω πει και στο συνέδριο μας Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι μια κρίση που θα φύγει εύκολα. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Πίστευα από τότε θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και γι' αυτό είμαι συνεπής σε αυτό που λέω, ότι χρειάζεται ένα μπουκέτο παρεμβάσεων δραστικών. Και είτε αυτό θα είναι με ευρωπαϊκό μανδύα, είτε θα είναι με εθνικό. Προτιμώ φυσικά πάντα τον ευρωπαϊκό, γιατί δείχνει και μια συντονισμένη δράση για εμάς που πιστεύουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά όταν καθυστερούμε πάρα πολύ, πρέπει να παίρνουμε και εθνικές αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κάναμε στην περίπτωση της πανδημίας, για παράδειγμα για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ή για τα θέματα που φτάσαν μέχρι και την περιβόητη απόφαση για lockdowns επαναλαμβανόμενα, γιατί το κάναμε τότε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ επίσης παρεμβάσεις αφοριστικές, όπως κάποιο Ευρωπαίο Επίτροπο που άκουσα πριν από λίγες μέρες, που έλεγε ότι ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε. Η Ευρώπη, ξέρετε, δεν είναι μια χώρα της Ποσαχαρέας Αφρικής. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα μας τα εργαλεία πέρα από ταμπού. Για δε τα δημοσιονομικά περιθώρια, είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν όσο υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν η αγορά, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι απαραίτητο, τότε μας δίνουν την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε. Αν καταλαβαίνουν ότι ασκούμε μικροπολιτικά παιχνίδια, τότε ξαναμίζει την εμπιστοσύνη και μαζί και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Κύριε Πέτσα, είναι πολύ σημαντικό όταν η αντιπολίτευση ασκεί επικοδομητική κριτική με προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό, όταν βουλευτές πλειοψηφίας όπως εσείς λέτε την άποψή σας και βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν. Ήθελα να ρωτήσω, σχεδιάζετε κάποιοι βουλευτές από την πλειοψηφία να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε τον Υπουργό Οικονομικών, να καταθέσετε κάποια ερώτηση στη Βουλή με αυτά τα θέματα το επόμενο διάστημα?
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι συντονιστής οικονομικών υποθέσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τις ανησυχίες συναδέλφων. Δεν βλέπω κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, αυτή τη μορφή που λέτε, γιατί αυτά τα συζητάμε καθημερινά. Mm-hmm. Δεν είμαστε αποξενωμένοι με το οικονομικό επιτελείο. Τα συζητάμε καθημερινά. Εγώ σας είπα ότι έχω κάνει προτάσεις από τον Μάρτιο, τον Μάιο, ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή, του τρόπου της επικοινωνίας. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αύριο φτάνουμε πολύ κοντά σε ένα πρώτο κύμα ανακοινώσεων και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβρη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να διαμορφώσει η κυβέρνηση την άποψή της. Ξέρετε, η άποψη αυτή θα κρυθεί αμέσως μόλις θα ανακοινωθεί. Γιατί όλα τα αυτιά και όλα τα μάτια είναι πάνω σε αυτό. Το κόστος ενέργειας είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό είπα και θα επιμένω συνεχώς ότι χρειάζεται δραστική γενναία παρέμβαση. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα να δούμε τι θα μας λέει κάθε εβδομάδα μία ας το πούμε συζήτηση που θα γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρέπει να πάρθει απόφαση. Θα το θέσει ο Πρωθυπουργός όπως γνωρίζω και επομένως νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Και αύριο αν θέλετε έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή για την Ιρλανδική Προεδρία. Και θα το θέσουμε το θέμα. Ώστε να έχουμε μια συντονισμένη παρέμβαση.
1: Υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης εκτιμάται στο να λάβει αυτές τις αποφάσεις?
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί απλώς προκρίθηκε μία άλλη προσέγγιση. Θα πει κανείς αν το ισοδύναμο αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Νομίζω ότι εδώ που φτάσανε τιμές δεν ήταν το καλοκαίρι, ήταν αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων, αυτή απότομη άνοδος των τιμών. Και πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Με φαίνεται ότι ερχόμαστε πίσω από τις εξελίξεις, πρέπει να τις κατευθύνουμε τις εξελίξεις, ούτε πίσω από τα πρωτοσέλιδα.
2: Είναι λύση, κύριε Πέτσα, το συζητούσαμε και με τον Γιάννη στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Σύσταση από την Κομισιόν: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εάν θα πρέπει να είναι μία ώρα πιο μετά να ανάβουν τα φώτα το πρωί ή να σβήνουν μία ώρα νωρίτερα, έχει ένα κόστος μεγάλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε αυτό το θέμα, ή κυρίως για δήμους και περιφέρειες. Αλλά δεν είναι το καθοριστικό. Δεν είναι το καθοριστικό για μένα. Είναι μέτρα που θα μπορούσαν να είναι, ας το πούμε έτσι, στις παρυφές μιας λύσης. Ο πυρήνας της λύσης πρέπει να είναι σε αυτά τα τρία που σας είπα και πριν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Υπάρχει και η άλλη δραστική λύση φυσικά. Να αποφασίσει η Ευρώπη να μην είναι πολιτικός νάνος, να ασκήσει την πίεσή της και να έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις που θα μας εκπλήξουν όλους ευχάριστα.
1: Εντάξει, λίγο μακριά νομίζω είμαστε από όλο αυτό. Δεν τις εκπλήξεις δεν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε φουντώσει μια συζήτηση με αφορμή την αλαζονία των στελεχών, αλλά η οποία δημιουργούσε ένα κλίμα εσωστρέφειας και φαίνεται να υπάρχει και μια ενόχληση και στο Μεγάλο Μαξίμου για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε όταν αποσύρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η συζήτηση τελικά με περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επαναφέρει τους αλαζόνες, αν υπάρχουν, στον σωστό δρόμο?
0: Φυσικά και δημιουργεί προβλήματα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι χρειαζόμαστε γνήσια αυτοκριτική και όχι νερό σε ένα μήλο εσωστρέφειας. Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί για να το μαζέψει, αλλά για μένα είναι λίγο απογοητευτικό να φεύγει ο Πρωθυπουργός για το εξωτερικό για πολύ ψηλές αποστολές, σαν αυτές όπως είναι η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, με τόσα σοβαρά θέματα που είχε να ασχοληθεί. Και εδώ να δίνουμε μία εικόνα ότι δεν υπάρχει μια γραμμή ή ότι υπάρχουν συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν με δυσάρεστα επίθετα από τους συμπολίτες μας. Δεν με χαροποιεί αυτή η εικόνα και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, ιδίως όταν έχουμε 7-8 μήνες μακριά τις εκλογές.
1: Αλλά είστε από αυτούς που επισήμαναν την ύπαρξη αλαζονίας?
0: Όταν σε ένα θέμα διαμορφώνεται στην ατζέντα, ξέρετε, είναι δουλειά της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Όταν δεν το κάνει για πολλές μέρες, νομίζω ότι όλοι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο, ιδίως αν ρωτάτε εμένα που δεν κρύβομαι ποτέ και λέω την άποψή μου, θα λέω αυτό που πιστεύω, γιατί κριτής και για μένα είναι ο ψηφοφόρος μου, είναι η εκλογική μου βάση, αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, για να δείχνουμε ότι είμαστε μες στην πραγματικότητα, όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Άρα, νούμερο ένα είναι η ατζέντα. Ας διαμορφωθεί μια άλλη ατζέντα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να φύγουν και αυτά τα θέματα και ας είναι ένα μάθημα για να μην επανειλθεί στο μέλλον.
1: Όλο αυτό πρόχνει και κόσμο προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Εντάξτε,
1: υπάρχει κίνδυνος από τον κύριο Σαμαρά και από το εγχείρημα που φαίνεται να ετοιμάζει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση?
0: Εντάξτε, ο κίνδυνος που υπάρχει από οποιοδήποτε νέο κόμμα στα δεξιά μας, το πω έτσι, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι και να μην επαναπροσεγγίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων σήμερα 4 στους 10 νομίζω προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που θα μπορούσε να μας πλήξει είναι να οδηγήσει την εκτίμηση ψήφου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσο χαμηλότερα, εγώ δεν θα έλεγα πάρα πολύ χαμηλά, αρκεί να κάνουμε τα σωστά. Αν λοιπόν το πρόβλημα σήμερα είναι το κόστος ενέργειας, η ακρίβεια και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το δύσκολο χειμώνα που περιγράψαμε πριν και το αντιμετωπίσουμε σωστά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από κανένα κόμμα. Όχι του κ. Σαμαρά, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αν εξακολουθούμε να είμαστε λοιπόν προσγειωμένοι στα πραγματικά προβλήματα και να μην τριβάζουμε περί άλλων, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα είναι πολύ εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, κατά τη δική μου εκτίμηση.
1: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ο Δημήτρης λέει πως τα πολλαπλά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ελλάδα θα βάζα εγώ γιατί αρχίζουν να δημιουργούνται, δεν χαλάνε καθόλου ενέργεια. Τα ντουζ και η θέρμανση είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ειδικά στις ΗΠΑ διάστημα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή τα data centers και όλα αυτά, τι καταναλώνουν από ενέργεια και νερό. Και υπάρχει μια αντίδραση και στις τοπικές κοινωνίες εκεί που λειτουργούν.
1: Ο Πάνος γράφει LED φωτισμό στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια. Αυτό θα ήταν μια πολύ σοβαρή εξοικονόμηση. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
0: Ο Θάνος από το Λαγονίσι λέει πως πέρα από το αυτοκίνητο, άρα βενζίνη και το λεωφορείο δεν πάει σχεδόν πουθενά. Κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί μόνο με το αυτοκίνητο μπορούμε να μετακινηθούμε.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα που αρχίσαμε να συζητούμε σήμερα από την αρχή. Και νομίζω ήταν πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, που πέρασε και ο κύριος Πέτσας, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας, προς την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, και μηνύματα τα οποία δείχνουν πως όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας κοστίζει. Και δημιουργεί και εσωστρέφεια, δημιουργεί και γκρίνιες. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στον Ασπρόπυργο, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Παρασκευή πάει πιερία. Θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια άλλη ατζέντα για να ξεφύγει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από όλο αυτό το κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί ούτε καταλάβαινες τι θέλει να κάνει με τα καύσιμα, ούτε κυριαρχούσε το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ξεκίνησε από χθες αυτή η προσπάθεια, μετά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, έτσι όπως τα έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάποια θέματα στη σειρά και στην ατζέντα. Και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γκρίνια, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί το αν υπάρχουν μεταξύ τους κόντρες δεν απασχολεί κανέναν.
1: Απλώς αυτή η μουρμούρα, σου θυμίζω, είχε ξεκινήσει λίγο μετά τη ΔΕΘ, όπου ήταν κάποιοι σκεπτικοί γαλάζιοι βουλευτές και γαλάζια στελέχη σε σχέση με τα μέτρα, κατά πόσο θα φανούν στο πορτοφόλι και κατά πόσο έχουν σχέση με το κύμα της ακρίβειας και στην ενέργεια που έρχεται. Και τα λέει και αυτά η αντιπολίτευση. Δεν τα δέχονταν πολύ στην κυβέρνηση, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα έχουν μπροστά τους και είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Και λέγαμε για δύσκολο χειμώνα, από Παρασκευή έρχεται κρύο. Έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο πριν το δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, και θα είναι αυτοί που θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και θα πούν: εγώ έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το καλοκαίρι. Έλεγα να έχουμε κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Α, και προχθές είχαμε εκλογές, 27 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν η ημερομηνία κλειδί για τις εκλογές?
1: Έπρεπε να διαβάσουμε αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ.
0: Κανονικά, χθες έπρεπε να πούμε αποτελέσματα εκλογών.
1: Αρχίσουμε να τρελάρουμε τον κόσμο όλο. Νέα Δημοκρατία έλαβον.
0: Ναι. Πάντως ο χειμώνας πραγματικά θα είναι δύσκολος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι εύκολες λύσεις και οι φωνές να επικρατήσουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και μπορεί και λίγο να κάναμε και κάποια πλάκα με τον Επίτροπο για τις προτάσεις που είπε, γιατί είναι θέματα τα οποία ο άλλος που καίγεται να βάλει πετρέλαιο να σταθεί ή θέλει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, σου λέει δεν θα με σώσει, τι μου λες τώρα να χαμηλώσουμε το φωτισμό στις λάμπες στους δρόμους. Αυτό αφορά την επάρκεια, που και αυτό στην Ευρώπη θα είναι ένα ζήτημα. Η χώρα μας, τουλάχιστον αυτό διαβίωσε ο κ. Γεραπετρίτης το πρωί εδώ στον Sky μιλώντας, δεν έχει κανένα θέμα επάρκειας είτε σε καύσιμα είτε σε πετρέλαιο.
1: Πάντως όλοι, αν συμβάλλουμε από λίγο, επειδή εντάξει, καλή και πλάκα, κάτι μπορεί να γίνει. Έχουμε πολλές εμφανίσεις πλέον, θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις από την αντιπολίτευση, έτσι. Αρχίσαν από χθες. Τσίπρας, δύο εμφανίσεις χθες. Και το βράδυ που παρουσίασε το πρόγραμμά του για πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παρούσε η κυρία Αθηνά Λινού στην εκδήλωση του επιμελητηρίου.
0: Μεταγραφή καινούργια.
1: Ναι, περιμένουμε πώς θα πάει. Και παρόν, όπως έχουμε πει, ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, που σιγά σιγά και εκείνος αρχίσει να ενεργοποιείται. Θέλω να δω σήμερα, που επειδή μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ, στην αρχαία Ολυμπία, αν, όπως λέγεται, υπάρχει περίπτωση να είναι εκεί ο βουλευτής Ηλίας, ο ανεξάρτητος, ο κύριος Καλαματιανός. Γιατί ακούγεται πολύ έντονα ότι ενδεχομένως να είναι από τα επόμενα πρόσωπα τα οποία θα προσχωρήσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες και περιγράφεις τώρα είναι ότι μάλλον δεν έχουν μείνει και πολύ ικανοποιημένοι στην Ελλάς από τις επιδόσεις των νέων προσώπων που βγήκαν μπροστά. Είναι. Και επιστρατεύουν παλιούς, γιατί καταλαβαίνουν ότι είτε το μήνυμά τους δεν περνάει με αυτούς που είναι τώρα, είτε κάνουν αρκετά λάθη. Δηλαδή, τα έχουμε σημειώσει τα λάθη στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί και πολύ η κατάσταση.
1: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε πάνελ με το Βορύδη, το Γεωργιάδη ή τον Κυρανάκη, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν επιχειρήματα, έχουν πολλές παρουσίες στα τηλεοπτικά πάνελ, οπότε εκεί χρειάζεσαι και τους έμπειρους. Χρειάζεται και ο Ζαχαριάδης, χρειάζεται και ο Καλαματιανός, χρειάζεται και ο Καραμέρος. Και αυτά τα βλέπουν στην πορεία. Τώρα θα του πούνε είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα επιχείρημα να πει: παιδιά, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Είναι η Δούρου, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μείνω και στο άλλο, ότι το να λέμε πάντα φρέσκα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει βάθος στο φρέσκο πρόσωπο. Και πολλά από τα φρέσκα πρόσωπα που έβγαλε η Ελλάς φάνηκε να μην έχουν βάθος. Και φαίνεται να μην έχουν βάθος.
1: Όχι, όχι. Σιγά σιγά θα δούμε νέα ομάδα κρούσης. Αρκετοί φρέσκοι βεβαίως θα μείνουν. Θα δούμε και καινούριους φρέσκους. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και παλιοί. Και χρειάζονται και παλιοί για το μηχανισμό, έτσι. Ειδικά στην περιφέρεια. Τον έχουν το μηχανισμό. Τι θα κάνει, θα στήσει από την αρχή.
0: Καταρχάς, ο κ. Τσίπρας δεν έχει κόμμα. Να μιλάμε ρεαλιστικά στο πώς κάνεις εκλογές. Κόμμα που μπορεί να κάνει εκλογές δεν έχει. Έχει μια ταμπέλα που λέει Ελλάς, είναι ο ίδιος και κάποια πρόσωπα βγαίνουν μπροστά. Μηχανισμός δεν υπάρχει που θα τρέξει εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς μηχανισμός δεν υπάρχει? Υπάρχει μηχανισμός. Υπάρχει ανακοίνωση 500 πρόσωπα συντονιστικές επιτροπές στην περιφέρεια. Υπάρχει μηχανισμός. Αλλά το θέμα είναι να πεις ότι υπάρχουν. Πώς ρε παιδί μου, το 19 η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει το Συρίγκο και το Χατζηβασιλείου και έλεγε: α, αυτοί είναι για τα διεθνή. Δεν ήταν ακόμα βουλευτές. Είχαν αφήσει αποτύπωμα. Τέτοιους χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία, και εκεί κολλάει ο μηχανισμός που σου έλεγα, είναι ένα κόμμα 45 χρόνια που έχει δομές που βγάζει πρόσωπα και ξέρει να κάνει και εκλογές. Το ότι ανακοινώνει 500 πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει να πει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Όχι, υπάρχει μια βάση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ναι, τι συγκρίνεις τώρα την Ελλάδα με την Νέα Δημοκρατία και το μηχανισμό του Πασόκ? Βέβαια θα μου πεις, το Πασόκ έχει μηχανισμό.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, για τις εκλογές πάντα το Πασόκ κάτι συμπάει παραπάνω από και το περιμένουν.
1: Στην περιφέρεια καλά πάει. Το θέμα είναι τι θα κάνει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Καλημέρα από εμάς.
1: Καλημέρα από εμάς. Μείνετε στο Sky, Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Αύριο στις 10. Γεια σας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. 2 διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του

0: 31. Η ώρα είναι 11. Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία, βιολογική Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afi Momjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
13: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Καλημέρα Ξάνθη, καλό πρωινό σε όλους, 11 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας είναι Τρίτη, το ημερολόγιο στο 29-29 Σεπτεμβρίου του 2026. Και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Σας έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι μια συνέντευξη η οποία έχει προηγηθεί με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, την οποία θα ακούσετε αμέσως τώρα εδώ στο Nova 31. Και στη συνέχεια, εγώ θα επιστρέψω κοντά σας με όλα τα νέα της ημέρας στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο Nova 31, καλημέρα, Ξάνθη.

0: αγαπητό καθηγητή και συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Στεφανόπουλε, ευχαριστώ για τη χαρά της πρόσκλησης.
0: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε καθηγητά, από τη στιγμή που αν δείτε τη βιβλιοθήκη μου υπάρχουν όχι όλα, γιατί θα έπρεπε να μην υπάρχει κάποιο άλλο βιβλίο, πολλά από τα βιβλία σας τα οποία έχω μελετήσει, και με χαρά και αφορμή το τελευταίο σας πόνημα «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης», μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε και να μας ακούσουν και οι ακροατές μας σχετικά με αυτό. Οπότε είναι πραγματικά χαρά και τιμή που σας έχω στην παρέα μου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, να ξεκινήσουμε για να δούμε λίγο έναν έναν τους πρωθυπουργούς. Όπως σας είπα και στην πρώτη επαφή που είχαμε, επειδή έχω ακούσει συνεντεύξεις σας, έχω δει και την παρουσίαση που κάνατε στις εκδόσεις Μετέχμιο αυτού του πρόσφατου βιβλίου σας, «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης», και επειδή είναι 10 και είναι πολύ και συνήθως παίρνει το χρόνο, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε αντίστροφα, από τους νεότερους προς τους πιο παλιούς πρωθυπουργούς. Αν αυτό είναι και κάτι που συμφωνείτε κι εσείς.
1: Καμία αντίρρηση, καμία απολύτως.
0: Οπότε ξεκινάμε για μια περίοδο με 10 πρωθυπουργούς και 11 πρωθυπουργίες, και σύμφωνα με τα δικά σας γραφόμενα στο βιβλίο, θέλετε να δώσετε ταυτόχρονα μια ματιά κριτική προς τους κεντρικούς εξουσιαστές, παράλληλα όμως και παρεμβατική, με την αφελή, όπως λέτε, ελπίδα πως αυτό θα περάσει, δεν θα περάσει απαρατήρητο από όσους διαμορφώνουν σήμερα και όσους θα μελετήσουν αύριο τους θεσμικούς και πολιτικούς όρους της δεύτερης ή τρίτης, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ελληνικής δημοκρατίας. Με βάση λοιπόν αυτά τα λεγόμενά σας και με βάση τη δική σας κριτική και επιστημονική σκέψη, θα ξεκινήσω με τον νυν πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ήταν λίγο ίσως νωρίς να κάνουμε αποτίμηση του έργου του, γιατί είναι ακόμα εν ενεργεία πρωθυπουργός, όμως δεν πάβει να έχει διανύσει 7 χρόνια διακυβέρνησης. Εσείς αναφέρετε ότι άγγιξε τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, λογικό λόγω της κεντροδεξιάς πολιτικής, θα πω εγώ, με την προσδοκία της επανόδου της πολιτικής κανονικότητας. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό?
1: Ναι, όχι μόνον τα υψηλότερα κοινωνικά, αλλά τα υψηλότερα πολιτισμικά στρώματα. Αλλά η ερώτηση σας αυτή με οδηγεί κατευθείαν σε μια υπέρβαση της σειράς στην Πρωθυπουργία Τσίπρα, διότι αυτή είναι που θεωρώ ότι είχε μια απόκληση, μια διασάλευση για κάποιο διάστημα από την κανονικότητα, μέχρι που η πίεση των γεγονότων, της πραγματικότητας, των συσχετισμών να εξαερώσουν τα ιδεολογήματα περί οργάνων με τα οποία θα πέσαμε εμείς και οι δανειστές θα χόρευαν, περί ένας εκμαχαλισμός γενικότερα που υπήρχε στο πεζοδρόμιο για κάποιο διάστημα, αλλά αυτά μας πηγαίνουν στον Τσίπρα. Για τον Μητσοτάκη αυτό μπορούσα να πω και το επανέλαβα πολλές φορές τελευταία και με την ευκαιρία της επικαιρότητας πρόσφατων γεγονότων και εξελίξεων, είναι ότι είναι ένας πρωθυπουργός και κατά πράξη η κυβέρνησή του, γιατί είναι πάρα πολύ συγκεντρωτικά κατευθυνόμενη, περισσότερο από κάθε προηγούμενη, παίρνει ψηλό βαθμό, θεωρώ εγώ, στα οικονομικά επιτεύγματα, πιθανότατα και σε κάποιες διεθνοπολιτικές επιλογές, ασυζητεί χαμηλό, ίσως και πολύ χαμηλό βαθμό, στα θεσμικά θέματα.
0: Μάλιστα. Από την αρχή είχε μία πρόθεση την οποία επαναλαμβάνει και τακτικά στους λόγους του, ότι δομικές εθνικές παθογένειες, όπως και εσείς τις χαρακτηρίζετε, του κράτους θα ήταν μέσα στη βούλησή του για να τις αποκόψει, να τις βελτιώσει και γιατί όχι να τις εξαϊλώσει. Αυτό είναι μάλλον το κομμάτι το θεσμικό που λέτε ότι δεν πήρε καλή βαθμολογία.
1: Όχι ακριβώς. Σε αυτό το επίπεδο στη λειτουργία του κράτους, μόνο ότι προφανώς παρέμειναν παθογένειες και δυσλειτουργίες και με την υπόθεση το είπε και εν πωλής αναδεικνύονται σε γενικές γραμμές. Ο ηλεκτρονικός μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, η παροχή στους πολίτες δυνατότητας επίλυσης πολλών προβλημάτων χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Μάλλον θετικά αξιολογείται. Όχι το πρόβλημά μου, η ματιά μου, η κριτική ματιά μου είναι σε ένα πιο ψηλό επίπεδο θεσμών. Δηλαδή, πρώτον, διότι ευτέλησε βαρύτατα τον κεντρικό θεσμό της αβασίλευτης δημοκρατίας που είναι ο αρχηγός του κράτους, ο πρόεδρος της δημοκρατίας, που εκ της φύσεως του λειτουργήματός του πρέπει να έχει μία παρουσία και μία αποδοχή υπερκομματική. Αντί λοιπόν να θεραπεύσει το νοσηρό στοιχείο που υπήρχε, που ήταν να χρησιμοποιείται στρεψόδικα η προεδρική εκλογή για πρόωρη διάλυση του Κοινοβουλίου, κάτι που ήταν πολύ κακό διότι προκαλούσε ανασφάλεια στον πολιτικό κύκλο, στους επενδυτές κτλ. Αυτός επέλεξε κόντρα στη φύση, επαναλαμβάνω, του αξιώματος, διότι ο αρχηγός του κράτους, αιρετός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι η μετάλλαξη του παλιού μονάρχη. Είναι το εθνικό αποκούμπι. Είναι η εθνική αναφορά. Και μάλιστα όταν είχαμε πρόεδρους τόσο επιτυχημένους όσο ο Κωστής Στεφανόπουλος, που είχε καταφέρει το κυριολεκτικά με βάση την ελληνική νοοτροπία δύσκολο να είναι αποδεκτός καθολικά από όλη την ελληνική κοινωνία. Και πηγαίνει και επιλέγει έναν πρόεδρο, μάλλον θεσμοθετεί την επιλογή ενός προέδρου ως μονοκομματική επιλογή, επιλέγει στενά κομματικό, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Όσο άψογος κι αν είναι ή αν ήταν, αν μπορούσε να είναι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αντιμετωπίζει μία κάχη υποψία αρνητική προς το πρόσωπό του, η οποία είναι υπονομευτική για τον θεσμό, θα τολμούσα να πω, και για την αβασίλευτη δημοκρατία, διότι παρέχει στους οπαδούς ή τους νοσταλγούς της βασιλευόμενης τη δυνατότητα να πούνε το δικό μας πολίτευμα δεν οδηγούσε σε επιλογή ενός κομματικού αδερκέλου, αλλά είχαμε αρχηγό κράτους, κάποιον που δεν όφιλε την εκλογή του παρά μόνο στην ιστορία, στα βάθη της ιστορίας. Δεύτερο σημείο τώρα της ευτέλησης των θεσμών ή μάλλον της μη θεραπείας των θεσμών από τον σημερινό πρωθυπουργό είναι η διατήρηση της παθογένειας της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, κάτι που προκαλεί τρομακτικούς τριγμούς και δυσπιστία προς έναν κορυφαίο θεσμό όπως είναι η δικαιοσύνη, να επιλέγεται από την κυβέρνηση, την κυβερνόσα πλειοψηφία, και βλέπουμε τώρα με την υπόθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την απόφασή του να αρχιοθετήσει το θέμα της ενδεχόμενης διερεύνησης κατασκοπίας στις υποκλοπές, που θα μπορούσε, κανείς δεν ξέρει τα κίνητρά του να είναι αγνά, να είναι νομικά, να είναι απολύτως λέγκια άρτης, να λέγαμε, βάσει την νομική κανονικότητα. Αντιθέτως προκαλείται μια τεράστια καχυποψία. Χθες ήμουνα σε ένα πάνελ που πολλοί από την αντιπολίτευση, που είναι κακό για τη χώρα τελικά, εμφάνιζαν τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας ως ενεργούμενο της κυβέρνησης, ακριβώς διότι δεν μετέφερε, όπως έχω πάρα πολλές φορές υποδείξει, την ανάδειξη των δικαστικών ηγεσιών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το τονίζω αυτό, όχι όπως λένε κάποιοι στην αυτοεπιλογή από τους ίδιους δικαστές, γιατί αυτό θα παρήγε έναν ακραίο εφατριασμό, πελατειασμό και κομματισμό και διαίρεση μέσα στο δικαστικό σώμα. Θα έπρεπε να εκλέγει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με πλειοψηφία 3/5. Όσο δεν επιτυχάνεται αυτή η αυξημένη πλειοψηφία, καθήκοντα Προέδρου ανώτου δικαστηρίου. Να ασκεί ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος και η εισαγγελέα του Αρνίου Πάγου ο αρχαιότερος αντισαγγελέας. Τρίτη δε και ίσως η χειρότερη διατήρηση από την κυβέρνηση αυτής της θεσμικής παθογένειας, διότι, και λέω η χειρότερη, διότι αυτό μπορούσε να θεραπευθεί με έναν απλό νόμο. Δεν χρειαζόταν όπως το προηγούμενο αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη που είναι κάπως πιο δύσκολο θεσμικά να γίνει, ήταν η διατήρηση της νομικής δυνατότητας των κυβερνήσεων να τοποθετούν στις χρυσοαμοιβόμενες προεδρίες ανεξαρτών αρχών ή σε υπουργικά καθήκοντα ή σε άλλους σημαίνοντες ρόλους μόλις αφιπηρετούντες δικαστές, κάτι που δημιουργεί την καχυποψία περί συναλλαγής, περί ανταμοιβής για κάποιες αποφάσεις τους, ενώ θα μπορούσε εύκολα με έναν απλό νόμο να αποβληθεί ότι επί τριετή από την αφιπηρέτησή τους οι δικαστές δεν μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες θέσεις, και αν αυτό ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει μία φορά, αυτό το μία έγινε 100 μετά την φοβερή, αν και υποτιμήθηκε, δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζανερίκου, ο οποίος δίκαζε την υπόθεση περί απαγόρευσης του κόμματος Κασιδιάρη, το οποίο υποκρυπτόμενος αρχηγός ήταν ο Κασιδιάρης και ο οποίος είχε πει περίπου ευθέως ότι αφέθηκε, μου κατέστη σαφές ότι θα μπορούσε να μου δοθεί η Προεδρία ανεξάρτητης αρχής για να εκδώσω την επιθυμητή απόφαση. Σε αυτό το επίπεδο καταλογίζω το έλλειμμα, το θεσμικό έλλειμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι στη λειτουργία του κράτους. Μπορεί να μην θεράπευσε όλες τις παθογένειες, θεράπευσε όμως αρκετές.
0: Από την λεκτική του, από την εκφορά των απόψεων, ο νυν πρωθυπουργός, κύριε καθηγητά, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ανοιχτός σε διορθωτικές κινήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι είναι απλά συνυπεύθυνος ή δέσμιος της πολιτικής συσπήρωσης για την επανεκλογή?
1: Κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του βραχυπρόθεσμου, του βραχαίως ορίζοντα. Σε αντίθεση με τη μαλλιά απόλυτη μοναρχία, που ο μονάρχης ταυτιζόταν διαβίου με το κράτος και μάλιστα τον ενδιέφερε η ευπραγία του και μετά την εκδημία του για τον διάδοχο, το γιο του ενδεχομένως, ο αιρετός κυβερνήτης πρωθυπουργός έχει ορίζοντα τετραετίας, ανάλογα πόσο είναι ο εκλογικός κύκλος σε κάθε χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όχι. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι αυτά τα εξυγχρονιστικά που λέει ο Μητσοτάκης, όπως επίσης η αναφορά στον περιβόητο γερμανικό εκλογικό νόμο, ένα σχέδιο το οποίο για προσαρμογή του στην Ελλάδα είχα κάνει σε μια επιτροπή το 2009 μαζί με τον Μακαρίτη, τον Ηλία, τον Νικολακόπουλο, τον συνταγματολόγο Νίκο Λεβιζάτο και κάποιους άλλους συναδέλφους, αλλά δεν βρήκε τότε το πολιτικό κεφάλαιο, αν και το ήθελε ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, να το προθήσει προς ψήφιση. Νομίζω ότι το επεκαλέστη προσχηματικά και πολύ αργά. Όχι, δεν νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα και όλη του στάση δείχνει ότι ήθελε πραγματικά να σπάσει αυγά. Και μου ακούγεται και πολύ υποκριτικό, το λέει και χθες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ότι θα συζητούσα την πρόταση να απαγορευτεί στους αφιπηρετούντες δικαστές να αναλαμβάνουν αξιώματα. Γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια? Γιατί στην πρώτη κυβέρνηση του Μητσοτάκη πήρε κέριο υπουργικό πόστο ένας δικαστής που είχε αφιπηρετήσει 5 μέρες πριν. Και εντιμότατος ο συγκεκριμένος, τον ξέρω και προσωπικά, μεγάλου κύρους δικαστής και ποιότητας, αλλά οπωσδήποτε υποδάβλιζε αυτή την καχυποψία προς τον θεσμό.
0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Κυριάκος και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εξέλιξη. Πάμε ένα βήμα πίσω, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής και συγγραφέας πολλών βιβλίων που μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας, η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ανέβηκε στην εξουσία, λέτε κύριε καθηγητά, ως φορέας ελπίδας, ολοσχερός άπειρος στη διαχείριση εξουσιαστικών ευθυνών. Δημιούργησε το ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό μόρφωμα με περιεχόμενο από το Δραγασάκη μέχρι τον Βαρουφάκη, και τελικά η διακυβέρνησή του βασίστηκε στην αυτομεθυστική ρητορική, όπως αναφέρεται. Μιλήστε μας για αυτή την εποχή.
1: Ναι, πρώτον να πω ότι το ΕΒΡΟ, αν θέλετε, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα ήταν ένα συνοθήλευμα απίστευτα και αδιανόητα ετερόκτων στοιχείων, κυριολεκτικά ένα μπάχαλο δημιουργείται, διότι αν ο Δραγασάκης, ίσως και ο Σταθάκης αποτελούσαν τον μετριοπαθή, τον πραγματιστικό πόλο, αυτό που πατούσε στη γη και στην τότε διεθνή πραγματικότητα, ο πιο εθεροδάμων δεν ήταν ο Βαρουφάκης. Παρά τους εκκεντρισμούς του, κάθε λογής εκκεντρισμούς και τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς του και τον αποδιδόμενο, ίσως όχι άδικα, ακραίο ναρκισισμό του, ήταν ο Λαφαζάνης, ο οποίος νομίζω όχι παράλογα μου είχε πει ένας φίλος ότι ήταν πιο κομμουνιστής και από την Παπαρίγα, και ο οποίος εν πάση περιπτώσει αρθρογραφώντας στα νέα λίγο πρώτων εκλογών του 2015, έλεγε ότι είναι αποδεκτή η πολιτική βία προς πραγματοποίηση σημαντικών σκοπών. Με αυτό το ΕΒΡΟΣ είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο μπάχαλο, και αυτό δεν το λέω εγώ, το αναγνωρίζω ο ίδιος στην Ιθάκη, που νομίζω ότι υπήρξε ένα αυτοκαταστροφικό για τον ίδιο βιβλίο, με πολλά αυτογκόλ, όταν λέει ότι κάθε φορά που μιλούσε κάποιος υπουργός μου, εκτιρασόντουσαν τα σπρέντ αρκετές μονάδες.
0: Μάλιστα. Αυτό οδήγησε, τελικά αν βάλουμε έναν απολογισμό αυτής της πρώτης διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, σε μάχες εναντίον ανεμόμυλων, όπως τις αναφέρεται, και σε μια περίοδο μονοπρόσωπου θείασου του Γιάννη με έναν Ι Βαρουφάκη. Είναι αυτός ο απολογισμός?
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Προσπαθώντας να είμαι αντικειμενικός και ένδυμος, μολονότι φαντάζομαι ότι εσείς οι Μακεδόνες πιθανό δεν συμμερίζεστε την κρίση μου. Εγώ πιστώνω στον Τσίπρας πολύ μεγάλη εθνική προσφορά. Το ότι έλυσε την περιβόητη εκκρεμότητα του ονόματος του έως τότε κατανόμαστου βόρειου γειτονά μας, της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, που μας έκανε να διασπαθίζουμε αλυσιτελώς πολύ διεθνοπολιτικό κεφάλαιο, να γίνονται άλλα πολύ πιο σημαντικά για μας και για τα συμφέροντά μας, αλλά μην ασχολούμαστε με κάτι που, κι αν πέραν το ότι είχε αποτύχει και όλος ο κόσμος την αποκαλούσε μόνο Μακεδονία, αν είχαμε καταφέρει το επιδιωκόμενο, πιθανόν η απουσία του συνεκτικού στοιχείου της μακεδονικής ταυτότητας να οδηγούσε σε διάλυση ένα πολυεθνικό μοσαϊκό, και έτσι δεν θα είχαμε αυτόν τον ιδανικό βόρειο γείτονα που είναι και οικονομικά και στρατιωτικά εξαρτημένος απέναντί μας. Άλλωστε, μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ, την οποία δεχτήκαμε ακριβώς γιατί υπήρξε ο συμβιβασμός στο όνομα, εμείς έχουμε την ευθύνη του εναερίου χώρου. Διαφορετικά το σενάριο ήταν, ή θα είχε γίνει ανδρίκελο της τουρκικής ή της ρωσικής πολιτικής, εξαιρετικά επικίνδυνο, ή ακόμη χειρότερα θα είχε διαλυθεί και θα είχαμε μια μεγάλη Βουλγαρία, μια μεγάλη Σερβία ή μια μεγάλη Αλβανία, χώρες οι οποίες πάντα θα κοιτούσαν προς Θεσσαλονίκη ως μακροπρόθεσμο γεωπολιτικό τους στόχο, αντί να έχουμε αυτό το αδύναμο, χωρίς στρατό και πολυεθνικό μουσαϊκό κρατήδιο που είναι ο ιδανικός βόρειος γείτονας, ένα buffer state, ένα σημείο απόσβεσης κράτος μαξιλάρι. Λέγονται αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως έκανε παλιά η διεθνής πολιτική, το Βέλγιος, τεχνητό μόρφωμα ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία.

0: η διεθνής πολιτική, το Βέλγιος, τεχνητό μόρφωμα ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία για να αποφεύγει τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Δεν της απέφυγος, έφυγε καθαρός από την άσκηση του λειτουργήματος του αυτού.
1: Με βάση τις εξελίξεις όμως είναι εδώ, δηλώνει παρόν.
0: Δηλώνει παρόν, δεν είμαι γι' αυτό πάρα πολύ αισιόδοξος. Βεβαίως είναι ισχυρή προσωπικότητα παρά τα σημαντικά μορφωτικά ελλείμματά του και την απουσία καλής σχέσης με τη μελέτη, κάτι χαρακτηριστικό, απίστευτο είναι και δεν έχει αναδειχθεί. Στο βιβλίο του για τη Διθάκη αφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που είχε κάνει η κυβέρνησή του και το κόμμα του, και αποδεικνύεται ότι δεν είχε διαβάσει ούτε καν την δική του, της κυβέρνησής του, τη συνταγματική πρόταση για τον κορφαίο νόμο της χώρας. Νομίζω ο Κατρούγκαλος πρέπει να την είχε συντάξει και λέει άλλα ντάλλον. Άλλα λέει συνταγματική πρόταση, αν την αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο, και άλλα λέει το βιβλίο πως υπήρχαν σε αυτήν. Αλλά παρόλα αυτά, παρά τα ελλείμματά του, είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Έχει σπάνιο, μοναδικό, ας μην πω αναπανάληπτο και είμαι υπερβολικός, αλλά εμάς τελείως ξεχωριστό επικοινωνιακό ταλέντο, μια μαγεία γενικότερα εκπέμπει, η οποία τον διαφοροποιεί από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά παρά τα αυτά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα τα βρει δύσκολα, διότι το Πασόκ έχει ούριο ρεύμα. Μπορεί ο ηγέτης του να μην γοητεύει όπως ο Τσίπρας, αλλά και βελτιώνεται, κυρίως όμως έχει επιτελείως συνεργάτες με ποιότητα, με εμπειρία, δομές, ρίζες σε όλη τη χώρα, ενώ το άλλο είναι ένα προσωποπαγές εγχείρημα ενός πολιτικού, τα ατοπήματα και τα νομήματα και οι αποτυχίες του οποίου επανήλθαν στη μνήμη της χώρας με το βιβλίο του.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Θανάση Διαμαντόπουλε, πάμε ένα βήμα πίσω. Διπλός εκλογικός σεισμός, Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Πώς τον αποτιμούμε?
0: Για τον Σαμαρά δεν θα ήθελα να μιλήσω πολύ, διότι το πρόσφατο τραγικό πένθος του με κάνει να αποφεύγω άσκηση κριτικής.
1: Πολύ σωστά.
0: Απλώς θα έλεγα ότι πιο πολλά αρνητικά καταλογιστέα σε αυτόν είναι την περίοδο της αντιπολίτευσής του, της αμετροέπειας των ζαπίων, της διοχέτευσης, της διόγκωσης, της αντιμνημονιακής ή μάλλον της αντιδυτικής κουλτούρας και του εθισμού της ελληνικής κοινής γνώμης σε υπερβατικούς στόχους, κάτι που διευκόλυνε την άνοδο του Τσίπρα, παρά αυτή καθεαυτήν την κυβερνητική του περίοδο, όπου κινήθηκε κάπως καλύτερα παρά τις αιμονές του στα ελληνοτουρκικά κτλ. Άλλο τίποτα δεν θέλω να πω για τον κύριο Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Προχωράμε μιλώντας με τον καθηγητή και συγγραφέα τον Θανάση τον Διαμαντόπουλο, η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης, ένα βιβλίο το οποίο θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και μιλάμε για τους πρωθυπουργούς, αρχίζοντας τη συζήτησή μας αντίστροφα, από τους νεότερους προς τα πίσω. Πάμε στον τρίτο της οικογένειας Παπανδρέου, που όπως μαθαίνω από το βιβλίο, δεν το ήξερα να σας πω την αλήθεια, άλλαξε το όνομα από Τζέφρι σε Γιώργος. Μιλάμε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος, εγώ θα σχολιάσω, ότι του είχε δώσει τα κλειδιά του Πασόκ ο απερχόμενος από τους τρεις αίτητους της εκλογικής ιστορίας της Ελλάδας, Κώστας Σιμίτης, και αυτός τα πήρε, ίσως εν αγνία κινδύνου για την καυτή πατάτα που έπαιρνε, αλλά ίσως και με μια καλή πρόθεση συνεισφοράς στην πολιτική του χώρου μας. Κέρδισε τελικά τις εκλογές του 2009 με τα λεφτά υπάρχουν. Τι πήγε στραβά για να φτάσουμε στο Καστελόριζο?
0: Αφού πω πρώτα, κύριε Στεφανόπουλε, ότι δεν άλλαξε το όνομά του, το αλλάξανε σε ηλικία 10.

0: γενικά στην εφηβεία του, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι στον Γιώργο Παπαδρέου, ο Γιώργος Παπαδρέου μπορεί να συμπυκνωθεί με δύο λέξεις, μάλλον λίγο περισσότερες από δύο: προσωπικό ήθος, καλές προθέσεις, εντιμότητα και τεράστια πολιτική αφέλεια. Θα μπορούσε, λόγω κάποιων καλών εξυγχρονιστικών ιδεών του, είπα προηγουμένως ότι μας είχε αναθέσει κιόλας, άλλο αν δεν βρήκε το θάρρος, όπως και πολλά άλλα, να το προωθήσει την επεξεργασία παραλλαγής του γερμανικού εκλογικού συστήματος, που είναι ένα εκλογικό σύστημα κατά την άποψή μου ικανό να εκριζώσει αναρρύθμιτες ρουσφετολογικές πρακτικές, παθογένειες, νοσηρότητες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν δεν είχε κυβερνήσει σε εποχές, σε καιρούς, θα χρησιμοποιούσε έναν όρο λίγο λογοτεχνίζοντα, τόσο κεραυνοκράχτες, σε μια ήρεμη, σε περίοδο με ήρεμη νερά, θα μπορούσε να είναι αρκετά καλός πρωθυπουργός, παρά τις αμονές του, γνωριμίες του γυμναστηρίου, χωρίς καμία εμπειρία να τους δώσει νευραλγικά υπουργεία κτλ., παρότι έκανε πολλής κυβέρνηση φίλων του Γιώργου και όχι πολιτικές προσωπικότητες του κόμματός του. Για παράδειγμα, δεν έκανε καν υπουργό μια εκπληκτική, έναν εκπληκτικό νέο άνθρωπο που δεν είναι πια κοντά μας, γενικό γραμματέα με πολύ μεγάλο έργο, τον Δημήτρη Στεφάνου, και έκανε κάτι απίθανους κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε φυσιολογικές συνθήκες, σε ήρεμα νερά, θα ήταν ένας καλούτσικος πρωθυπουργός. Για αυτά που τον βρήκαν, το πολιτικό του διαμέτρημα υπολοιπόταν πάρα πολύ των συνθήκων, και ίσως δε η κορυφαία ανάδειξη της πολιτικής του αφέλειας ήταν το ότι δεν ζήτησε το πρώτο μνημόνιο, όπως είχε και συνταγματική υποχρέωση, γιατί επί της ουσίας παραχωρούσε κρατική κυριαρχία σε ξένους οργανισμούς να ψηφιστεί από 180 έδρες, κάτι που θα οδηγούσε, το έχει παραδεχθεί και ο στενότατος σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Βάρδας, σε συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, και αν δεν θα έχει δημιουργηθεί αυτό το αντιμνημονιακό κλίμα με τις πλατείες, με τους αγαρακτισμένους και τα σχετικά.
1: Είχε άλλα στο μυαλό του, αλλιώς του βγήκανε και αλλιώς προχώρησε. Για να φτάσουμε στον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, τον γνωστό μας ΓΑΠ, τον Γιώργο Παπανδρέου, είχαμε περάσει σαν Ελλάδα, σαν χώρα, σαν έθνος, από τον Κώστα τον Καραμαλή, και σε αυτόν θα είναι η επόμενη συζήτησή μας. Χαριτωμένο άτομο τον αναφέρετε, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, γι' αυτό θα έλεγα ότι όσο υπέροχος άνθρωπος είναι, ανεξίκακος, με μεγαλείο ψυχής, και δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή σύμπλευσή του με τον Σαμαρά, που μάλλον έχει στοιχεία τοξικότητας στην προσωπικότητά του, εμπάθειας πιθανόν, εικάζω, εκτιμώ. Ο Καραμαλής είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας αγνός άνθρωπος, ένας καθάριος νους και ένας υπέροχος στην παρέα. Υπήρξε όμως τραγικός, αποτυχημένος πρωθυπουργός, κυρίως λόγω της αβουλίας του να σπάσει αυγά για να κάνει ομελέτα, να θίξει τα κακώς κείμενα, να κυρίως όμως να περιορίσει το υπερδιωγγωμένο κράτος, το οποίο επί των ημωρών του διωγγώθηκε πάρα πολύ. Να δώσω ένα παράδειγμα, και αυτό προφανώς δεν έγινε μόνο επί των ημερών του, και ο Απόστολος Κακραμάνης είχε φροντίσει σχετικά επί κυβερνήσεως Σιμίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει επί Προεδρίας της Βουλής, από τους δικούς του Προέδρους, τον Σιούφα και την Πενάκη, εκτινάχθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων της Βουλής σε ένα αδιανόητο σημείο, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε πενταπλάσιους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου σε σχέση, ας πούμε, προς την Πορτογαλία, που είναι χώρα με τον ίδιο πληθυσμό με εμάς.
1: Αυτό βέβαια σε συνδυασμό, η αποτυχία δηλαδή της δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και τα σκάνδαλα, θα θυμηθούμε τη Μονίβα του Πεδίου, το Ζαχόπουλο, αλλά και το φόνο του νεαρού Γρηγορόπουλου.
0: Η φωνή Βατοπεδίου δεν απεδείχθη τελικά. Περισσότερο υποψίες προκάλεσε και φασαρία, αλλά και η δικαστική απόφαση που στο τέλος λήφθη, με όποια αξία έχει, γιατί εγώ είμαι ο τελευταίος Έλληνας που προσχωρώ στο μύθο περί ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης και περί αγνότητας πάντα των κινήτρων των Ελλήνων δικαστών, διότι οι δικαστές είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι έχουν ιδιοτέλειες, και όταν δεν έχει αποκοπεί ο μουφάλιος λόρος ανάμεσα στην εκτελεστική οξία και τη δικαστική, κάθε υποψία είναι νομιμοποιημένη. Αλλά με αυτό ως δεδομένο, θα έλεγα ότι η μονή του Βατοπεδίου που παρουσιάζεται ως σκάνδαλο δεν αποδείχθηκε ως τέτοιο, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν ήταν. Πάντως δεν μπορούμε να την αναφέρουμε από τη στιγμή που υπάρχει το συγκεκριμένο διαδικασμένο.
1: Με τον Κώστατο Γαραμαλή πήραμε μία γεύση, πηγαίνοντας προς τα πίσω για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ο μεταρρυθμιστής, εξυγχρονιστής και εξευρωπαϊστής Κώστας Σιμίτης, τι θέση έχει?
0: Νομίζω ότι το γενικό του πρόσωπο, πρόσημο, είναι ασυζητή θετικό, και λόγω της ποιότητας πολλών συνεργατών του, κύκλου των άμεσων συνεργατών του, και λόγω των πολύ μεγάλων έργων που έγιναν επί των ημερών του, τα οποία κυριολεκτικά σφραγίζουν και την ανάπτυξη και την εικόνα της χώρας. Βεβαίως μπορούν να το καταλογιστούν και πολλά και πολύ σημαντικά αρνητικά. Ως κορυφαία θεωρώ αφενός μην ότι, ίσως επειδή δεν έλεγχε το κόμμα, άφησε ακραία φαινόμενα διαφθοράς επί των ημερών του να διωγγωθούν, ακόμα και στον προσωπικό του κύκλο, με εξαίρεση το Θέμελι, σε όλους τους άλλους κάτι καταλογίστηκε, κυρίως όμως με όρους, αυτό είναι ηθικό θέμα, με όρους μακροπρόθεσμα εθνικούς και ως προς τις συνέπειές τους, η μεγάλη αδυναμία του, το μεγάλο έγκλημά του με πάρα πολλά λαθρεντικά, ήταν δεν είχε τον πολιτικό χαρακτήρα, τη βούληση και την αυτοθυσία να επιμείνει στην μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού Γιαννίτσι, με αποτέλεσμα η χώρα να πτωχεύσει ελάχιστα χρόνια μετά και να ζήσουμε την εμπειρία των μνημονίων με όλα όσα όλοι θυμόμαστε.
1: Είναι ανατριχιαστική η σαφήνεια των γεγονότων που μεταφέρεται, κύριε καθηγητά, και είναι σαν να ξυπνάν μνήμες για τους περισσότερους από τους μεγαλύτερους ακροατές μας που ακούν τη συζήτησή μας. Προχωράμε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που άλλαξε την τακτική στη δεκαετία του 80, την πολιτική προσέγγιση της, και που τελικά αναδείχθηκε μέσα από μια έτσι μεγάλη εκλογική αναμέτρηση με οικουμενικές κυβερνήσεις, με αποτυχημένες αυτοδυναμίες κυβερνητικές. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Είχε μια νοσηρή βουλησιαρχία που τον οδήγησε σε πολιτική μοιοπία πολλές φορές. Θεωρούσε ότι ό,τι επιθυμεί λόγω της θερατώδης αυτοπεποίθησής του είναι εφικτό. Παρά τα αυτά, έχει πάρα πολλά λαθρεντικά, πάρα πολλά λαθρεντικά, χωρίς να σημαίνει δεν έχει ευθύνες. Κυρίως ότι είχε μια πολύ ισχνή, τελείως οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ότι αντιμετώπιζε το εσωτερικό ροκάνισμα κορυφαίων στελεχών της παράταξής του, δυσαρεστημένων ή έχοντο προσδοκίες όπως ο Έβερτ και ο Θανάσης Κανελόπουλος, ότι είχε κακές σχέσεις με τους προκατόχους του ηγέτες του κόμματος, ειδικά το Ράλι και από ένα σημείο και μετά και τον Αβέροφ, και πολλά πολλά ακόμη ελαφρυντικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι ανεύθυνος για τις αποτυχίες του, και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τις πιο εξυγιαντικές και προθυμένες πολιτικές και θεσμικές προτάσεις του τις έκανε εκ του ασφαλούς όταν είχε πια απολέσει το πρωθυπουργικό αξίωμα. Όσο ήταν, παρέμενε απράγμον.
1: Μάλιστα. Για όσους έχουν έστω σε ένα βαθμό ασχοληθεί με την ελληνική πολιτική ιστορία, θα θεωρήσουν αυτή τη συζήτησή μας πραγματικά μια περίληψη επί της ουσίας των πεπραγμένων. Να πάμε τώρα στο δίδυμο το οποίο χαρακτήρισε την μεταπολίτευση και δημιούργησε όλες τις υποδομές του σύγχρονου ελληνικού πολιτεύματος. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που θα είναι το κλείσιμο της σημερινής μας συνομιλίας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, αν και παραλείπουμε την τροποτινά και ευλόγως μεταβατική πρωθυπουργία Ράλι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, εγώ διαφωνώ με την κυρίαρχη θεοποίησή του. Ήταν άτομο με πολλά ταλέντα. Έδωσε στην κοινωνία, στους αποκλεισμένους, στους εκτός των τυχών, τους έβαλε στο ασανσέρ της ανωδικής κοινωνικής ανόδου, καθιστώντας ακόμη και το ρετυρέ προσιτό σε αυτό το ασανσέρ, έστω και αν αυτό σήμανε και πολιτισμικά λούμπεν στοιχεία να εκτιναχθούν πολύ ψηλά και να φτάσουμε να μιλάμε για τα σκυλάδικα να χαρακτηρίζονται πολιτιστικά κέντρα. Αλλά κατά την άποψή μου ήταν ένας ολετήρας της δημόσιας ζωής, ειδικά κατά την πρώτη του οκταετία. Η δημοσιονομική του αμετροέπεια και η παροχολογία έβαλαν τις βάσεις της δημοσιονομικής μετέπειτα καταστροφής, και το πιο χαρακτηριστικό είναι από ότι τριπλασίασε στην οκταετία το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά ότι τα 30ετή δάνεια που πήρε το 84 και το 85 για να κάνει παροχές και να κερδίσει εκλογές εκείνης χρονιάς, είναι αυτά που υπονόμευσαν το αξιόχρεο της χώρας όταν πλησίαζε η λήξη τους και έσκασαν στο χιού του τα χέρια. Όσον αφορά με Κωνσταντίνο Καραμαλή, ούτε αυτός υπήρξε αναμάρτητος. Είχε μια μονοπωλιακή λειτουργία της κρατικής τηλεόρασης, υπονόμευσε την ελληνική επιχειρηματικότητα και την κεφαλαιοκρατία με την ιδιοκτική αμανία που είχε για τον Ανδρεάδη, την κρατικοποίηση, την άφρονα της Ολυμπιακής που στήχησε πάρα πολύ αδιανόητα πολύ στο Έλληνα φορολογούμενο, την παρορμητική έξοδο από το ΝΑΤΟ που έγινε βέβαια για να κατευραστεί ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός. Αλλά όταν μετά επανήλθαμε παρακαλώντας και αφού χρειάστηκε να οργανώσουν οι Αμερικάνοι πιθανόν εξ αυτού του λόγου πραξικόπημα στην Τουρκία για να αρθεί το βέτο της Τουρκίας, δεν ξαναβρήκαμε ποτέ τις προηγούμενες δυνατότητες μας σε νομικό και πολιτικό επίπεδο εντός Ατλαντικής Συμμαχίας. Αλλά παρόλα αυτά, με δεδομένη την επιβεβαίωση των μειζώνων επιλογών του, θα το χαρακτήριζα μόνο λεκτικά μία μόνο λέξη: μεγάλος. Το αποτύπωμά του είναι παραπάνω από θετικό, είναι ένα χρυσό αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Άλλαξε ουσιαστικά την μοίρα του τόπου.
1: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι διανύσαμε μια διαδρομή της μεταπολίτευσης με τους περισσότερους από τους πρωθυπουργούς. Ένα-δύο πραγματάκια ανάμεσα δεν τα αναφέραμε, αλλά η βάση, το κυρίως κομμάτι, αναφέρθηκε. Μια προσωπική ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία λίστα, ένα ranking με τους πρωθυπουργούς όσον αφορά το αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή?
0: Κοιτάξτε, το πιο έντονο αποτύπωμα το άφησε ο Καραμαλής, αμέσως μετά ο Ανδρέας, όχι θετικό αλλά σημαντικό, και κατόπιν τούτου θα έλεγε Σιμίτης και Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, πολύ σωστά, ενώ πήρατε θέση εύκολα και με ουσία. Να μην σας κρατήσω. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ιδιαίτερη η τιμή μου και η χαρά που ήσασταν κοντά μου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, τι να πει κάποιος όταν έχει φιλοξενούμενο το Θανάση Διαμαντόπουλο. Ο καθηγητής των καθηγητών είναι τώρα. Και μεταξύ άλλων δεν πρόλαβα να του το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους πολιτικούς επιστήμονες, ο Μωρίς Διβερζέ. Ήταν ο υπεύθυνος στο διδακτορικό του. Δηλαδή, okay, εδώ αρχίζουν και μεγαλώνουν τα νούμερα. Αυτός ήταν ο Θανάσης Διαμαντόπουλος και αυτός είναι ο Nova 931. Σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μου. Η συζήτηση, όπως είπαμε, θα υπάρχει και στο www.novaradio.gr.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη.

0: Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλό πρωινό σε όλους. Βροχερό, συνεχισμένο. Ένα πρωινό που τα έχει όλα σήμερα. Λίγα λεπτά μετά τις 12. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Nova 931. Και ένα Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου μόλις ξεκίνησε. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί, βλέποντας όλα τα θέματα της ημέρας. Ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Και φυσικά εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μας. Να θυμηθούμε αρχικά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Το ημερολόγιο στο 29 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Τρίτη, είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμη. Τα νέα και τα γεγονότα τρέχουν συνεχώς. Εμείς ενημερωνόμαστε και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Θα δούμε πολιτική επικαιρότητα, κοινωνικά θέματα, οικονομία, κοινωνία και φυσικά τοπική επικαιρότητα. Όλα τα νέα της ημέρας στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. 2541-083-330 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο ορτολόγιο της ημέρας, να δούμε σε ποιον θα ευχηθούμε, σε ποιον θα πούμε χρόνια πολλά. Να δούμε λοιπόν ποιος γιορτάζει σήμερα, πέρα από εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Μεταξύ άλλων, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και ακόμη Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πολλά τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Θα δούμε γεννήσεις, θανάτους. Θα τα δούμε όλα στο Nova 931. Για την ώρα θα σας ευχηθώ καλό πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε τοπική επικαιρότητα.

0: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, και σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται σήμερα το έργο των 6,1 εκατομμυρίων ευρώ για την ορεινή Ξάνθη. Σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 1:30 συγκεκριμένα, στην Αντιπεριφέρεια Ξάνθης, υπογράφεται η σύμβαση για το έργο αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Παρόντες, μάλιστα, θα είναι ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, και Περιφερειάρχης Ξάνθης κυρία Βασιλική Παυλακάκη. Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια στους ορεινούς οικισμούς. Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων μετακίνησης αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης ενός έργου που αφορά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ορεινών περιοχών. Στα κοινωνικά θέματα, εργαστήριο παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού από το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ξεκινά το εργαστήριο παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Η μουσική διδασκαλία θα γίνει από την Στέλλα Γκρίγκοβιτ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την παράδοση και ιδιαίτερα τη δύναμη της ομαδικής φωνητικής έκφρασης. Εφημερεύοντα φαρμακεία σήμερα στην Ξάνθη. Για σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, έχουν ανακοινωθεί τα εφημερεύοντα φαρμακεία της πόλης. Πρόκειται για τα φαρμακεία Αντωνιάδης Αντώνης στην 28η Οκτωβρίου.

0: 12 και Κουτσογιάννης Χρήστος στην Αγίου Ελευθερίου 20 και Φωτιάδης Πολύκαρπος στην 28 Οκτωβρίου 71. Στον πολιτισμό, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται οι πολιτικές δράσεις στην Ξάνθη. Η πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των γιορτών Παλιάς Πόλης. Η φιλοπρόεδρε Ανώση Ξάνθης έχει προγραμματίσει δράσεις και εκδηλώσεις στο Ιστορικό Χελογραφικό Μουσείο και σε άλλους χώρους πολιτισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία αλλά και τη λαογραφία της περιοχής. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, φίλες και φίλοι, κινητή αστυνομική μονάδα σήμερα στο Δήμο Αυδείρων. Σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ, η κινητή αστυνομική μονάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης θα βρίσκεται σε περιοχές του Δήμου Αυδείρων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Βαφέικα, Κουτσόση, Δινή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το πρόγραμμα των κινητών αστυνομικών μονάδων. Οι περιπολίες στις απομακρυσμένες περιοχές της Ξάνθης εντάσσονται στο βδομαδιαίο πρόγραμμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για το διάστημα 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η αστυνομική παρουσία αλλά και η εξυπηρέτηση κατοίκων οικισμών που βρίσκονται μακριά από τα αστυνομικά κέντρα. Υπενθύμηση για το κυνήγι του τριγωνιού. Σε τοπικό επίπεδο έχει γνωστοποιηθεί ότι το κυνήγι του τριγωνιού έχει σταματήσει από τις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς συμπληρώθηκε το εθνικό όριο κάρπωσης για τη φετινή περίοδο. Η ενημέρωση έγινε από το Κυνηγητικό Σύλλογο Ξάνθης και αφορά το υπόλοιπο της κυνηγητικής περίοδου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα. Μουσική ανάσα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα της τοπικής επικαιρότητας. Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, ξεκινάει υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των ευρωφωνηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις συμβάσεις εργασίας ευρωφωνηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ ξεκινά σήμερα Τρίτη και λήγει την 5η 8 Οκτωβρίου. Στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΔΥΠΑ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr με κωδικούς τάξης. Καλή επιτυχία λοιπόν στους ενδιαφερόμενους. Συνεχίζουμε μαζί παρέα στο Nova 931. Υπενθυμίζουμε, οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι την 5η 8 του Οκτώβρη. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω στο νήμα του χρόνου. Βιβλιοπαρουσίαση με τον Φίλιππο Ζάχαρη στην Ξάνθη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στις 18:30 παρουσία του συγγραφέα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο του Νήμα του Χρόνου του Φίλιππου Ζάχαρη παρουσιάζεται Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Ξάνθη σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Λογογραφικό Μουσείο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για αυτή την Παρασκευή, βιβλιοπαρουσίαση στο Λογογραφικό Μουσείο της Πόλης. Στις 18:30 θα ξεκινήσει η παρουσίαση με την παρουσία του συγγραφέα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Αντώνης Μινάκης, καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΟΘΟΥ και ο κύριος Θωμάς Βουγιουκλής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Συνεχίζουμε παρέα για την ενημέρωσή σας, παρακολουθώντας περισσότερα νέα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου εδώ στο Nova 931. Στην Ξάνθη, δύο σπουδαίες διακρίσεις στο Taekwondo για Μελίδη και Μαυρίδη στη Βουλγαρία. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τον αθλητικό κόσμο και την επικαιρότητα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, δύο αθλητές αγωνίστηκαν στην κατηγορία των εφήβων και ανέβηκαν στο βάθρο στο βαθμολογικό τουρνουά Ε2 που διεξήχθη στη Βουλγαρία. Συγχαρητήρια, δύο σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν αθλητές του Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Taekwondo Ξάνθης στο βαθμολογικό τουρνουά Ε2 που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Βουλγαρία. Ο Ευθύμιος Μελίδης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των 48 κιλών και ο Γιώργος Μαυρίδης σε αντίστοιχη κατηγορία. Πολύ ενδιαφέρον, συγχαρητήρια σε αυτά τα δύο παιδιά που μας έκαναν έτσι περήφανος από την Ξάνθη στη Βουλγαρία. Έτσι, ο Γιώργος Μαυρίδης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία 55 κιλών. Η επιτυχία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους δύο αθλήτες, καθώς διανύουν την πρώτη τους χρονιά στην κατηγορία των εφήβων. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. 12:30 θα δείξει το ρολόι μας. Μουσική ανάσα ακολουθεί και αμέσως μετά διαφημίσεις. Δεν είναι τυχαία επιλογή μας. Νταλάρας Παπακοσταντίνο, μια υπέροχη συνεργασία από τη live τους εκτέλεση. Στο ίδιο έργο θεατές, σαν σήμερα το 1949, να θυμηθούμε πως γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής. Μια κατηγορία από μόνος του. Έτσι θα φτάσουμε στις 12:30. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
8: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, εδώ είμαστε, Nova 931, καλό πρωινό σε όλους, καλό μεσημεράκι σιγά σιγά θα πούμε, περνάει η ώρα, βρισκόμαστε 20 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, ακούτε Nova Μαγαζίνο στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να δούμε περισσότερα θέματα όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, αμέσως μετά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νέα της Ελλάδας, εδώ στο Nova 931. Να θυμηθούμε ωστόσο 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου.
1: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα παρέμβαση της ΕΛΜΕ Ξάνθης για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στο αίτημά της προς τους 4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Ξάνθης με αφορμή τα κτηριακά προβλήματα στο συγκρότημα του 2ου αλλά και του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, αλλά και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για το κτίριο του Μουσικού Σχολείου στο Δήμο Αυδείρων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το σωματείο μας παρέμβηκε άμεσα και γραπτά προς τους 4 Δήμους της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης, διεκδικώντας καθολικό, ουσιαστικό αλλά και εξονυχιστικό έλεγχο, άμεση δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων των ελέγχων, ρητές και επίσημες εγγυήσεις ασφάλειας για τη λειτουργία των σχολείων από όλους τους αρμόδιους Δήμους και φυσικά να παραδοθούν άμεσα όλα τα έγγραφα που αφορούν τα κτηριακά συγκροτήματα του 2ου και του 3ου Γυμνασίου από το Δήμο Ξάνθης. Όπως και πολλά άλλα φυσικά. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει μία απολύτως απάντηση από τους Δήμους, παρόλο που τα αιτήματα στάλθηκαν μόλις προέκυψε το θέμα. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Ξάνθη, το άρθρο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Εμπρός. Σημειώνουμε, δίνουμε συνέχεια και προχωράμε παρακάτω. Τιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στις Θέρμες. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Με τη συμμετοχή μελών του Συλλόγου Ποντίων Ξάνθης αλλά και της ΕΑΣ Ξάνθης, πανηγυρικός, αρχαιαρικός, εσπερινός και αρτοκλασία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στις Θέρμες Ξάνθης με μέριμνα του Αναδόχου Συλλόγου Ποντίων Ομού Ξάνθης. Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, στα Ρόζι Ξάνθη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Φωταγώγηση του ρολογιού αλλά και συμβολικός περίπατος την 5η 15 Οκτωβρίου. Μια ανοιχτή δράση αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, δίνει και φέτος το δικό του παρόν στο Ρος Οκτώβρη. Πιο συγκεκριμένα, την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7, το ρολόι της κεντρικής πλατείας θα φωτιστεί με ροζ χρώμα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει συμβολικός περίπατος στους δρόμους της Ξάνθης, όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε πως στις επόμενες μέρες θα είναι κοντά μας η πρόεδρος του Σύλλογου Καρκινοπαθών Φίλων Ομού Ξάνθης, η κυρία Μέρη Πουρτσακίδου, θα μας τα πει όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Για την ώρα να σας πω ότι τη διαδρομή θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, ενώ στην κεντρική πλατεία θα συμμετέχει και μουσικά η χοροδία. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Επιστρέφω και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης που συνδέει τη Θράκη με την Ευρώπη μέσω προγράμματος. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα. Κόμβος ευρωπαϊκής μάθησης για 3 χρόνια με 135 ώρες διδασκαλίας ευρωπαϊκού περιεχομένου. Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση και ταυτόχρονα μια μεγάλη εκπαιδευτική πρόκληση για το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης αποτελεί η έγκριση του τριωτούς προγράμματος Gen Moment. Συγκεκριμένα, να πούμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Για τα επόμενα 3 χρόνια, το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης θα λειτουργήσει ως ένας κόμβος ευρωπαϊκής μάθησης με στόχο να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους μαθητές αλλά και την τοπική κοινωνία. Και να ενισχύσει βέβαια τη γνώση, τη συμμετοχή αλλά και την ενεργό πολιτιότητα των νέων. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται συνολικά 135 ώρες διδασκαλίας ευρωπαϊκού περιεχομένου, οι οποίες θα ενταχθούν οριζόντια σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενο. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, προχωράμε και συνεχίζουμε μαζί πλησιάζοντας στη μία σιγά σιγά, όπου θα ολοκληρώσουμε και την πρώτη μας ώρα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Λύση και ακαθάριση για την ενεργειακή κοινότητα πολιτών Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης αποφασίζεται στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο Τετάρτη αύριο 30 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αρχικά μιλάμε για την έγκριση της 7ης τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης ΠΑΜΘ 2026, έκδοση απόφασης για την εξασφάλιση γης για την κατασκευή του έργου αρδευτικό δίκτυο φράγματος Μαρμαρά, έναρξη διαδικασία συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑΜΘ λόγω λήξης θητείας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε πολλά περισσότερα.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί. Nova Radio. News Today.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, ακούτε Nova 931. Για να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά, παρέα μας είναι τα κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν. Για σας λοιπόν που αναζητάτε το καλύτερο για το καθημερινό σας τραπέζι, εμπιστευτείτε την ποιότητα. Στα κρεοπολία Καραχασάν επιλέγουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής, κοτόπουλο, μοσχάρι, εκλεκτά κρεατικά και γεύση φρεσκάδας και ασφάλειας πάνω απ' όλα. Και για τις ημέρες που ο χρόνος δεν φτάνει, έτοιμα γεύματα, έτοιμα να μπουν κατευθείαν στο φούρνο. Νόστιμες λύσεις για εσάς και τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Κρεοπολία Καραχασάν στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Βεβαίως καταστήματα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης καθημερινά, όπου μπορείτε να τα απολαύσετε όλα όσα αναζητάτε. Και τώρα τα προϊόντα Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ Καραχασάν. Έτσι λοιπόν η ποιότητα έχει τη δική της γεύση. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, διαφημίσεις και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, νέα της Ελλάδας, θέματα που αφορούν την πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία και φυσικά ό,τι άλλο σας απασχολεί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Nova

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. 10 λεπτά μετά τη μία, ακούτε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ο μήνας έχει 29 Σεπτεμβρίου. Είναι Τρίτη και είμαστε παρέα. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. www.novaradio.gr. Πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να δούμε παρέα τα νέα της ημέρας, ξεφυλίσσοντας την επικαιρότητα στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη, στο επίκεντρο εκτινοτροφία και η ζωονόση στην Ορεστιάδα. Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση έναρξης του νέου για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο υλοποιείται από την Ελγό Δήμητρα αλλά και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αφορά την πρόληψη αλλά και επιτήρηση της εισόδου αλλά και διασπορά ζωονόσων. Ιασμός, προετοιμασία για την επέτειο απελευθέρωσης στις 5 και στις 6 Οκτωβρίου. Ο Δήμος Ιάσμου θα τιμήσει την επέτειο των 107 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές εκδηλώσεις, δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρέλαση και δεξίωση. Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στο προσκήνιο η περιφερειακή συνεργασία. Συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος για τη λειτουργία αλλά και συνοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ζητήματα που αφορούν τις διαφορετικές ανάγκες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Η συζήτηση αφορά κυρίως την ισόρροπη ανάπτυξη, τις υποδομές αλλά και τη διασύνδεση των περιφερειακών ενωτήτων. Ορεστιάδα, νέο έργο για την προστασία της κτηνοτροφίας. Η προστασία της ζωικής παραγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου προγράμματος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η δράση επικεντρώνεται στα σημεία κινδύνου, εισόδου και διασποράς ασθενειών, με ιδιαίτερη σημασία για τον Εύρο αλλά και συνολικά για τις περιοχές της περιφέρειας, που διαθέτουν σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ανατολική Μακεδονία Θράκης, συνεχίζονται οι δράσεις για την οδική ασφάλεια. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υλοποίησε μέσα στο Σεπτέμβριο δράσεις για την οδική ασφάλεια σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας συμμετείχαν μαθητές, οικογένειες και φορείς με δράσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και χρήση ποδηλάτου.

0: μεσημέρι σε όλους, φίλες και φίλοι. Ακούτε Nova 931 και διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα ακολουθήσει και το Nova νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, εμείς μαθαίνουμε τα νέα της ημέρας. Να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Κάρα Χασάν, φίλες και φίλοι, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Κάρα Χασάν, η παράδοση εξελίσσεται ενώ η ποιότητα παραμένει. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης θα τα βρείτε όλα, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, καταστήματα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης, ενώ τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Κάρα Χασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομβρή χώρο, ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Δίνουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας, αλλά πριν προχωρήσουμε παρακάτω να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου, πάμε να περάσουμε σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που σίγουρα είναι σημαντική και μας ενδιαφέρει όλους. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκατάστασης ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi πάρε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Ναι, καλά ακούσατε. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς?

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη γείτονα Κομωτινή. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων στη Κομωτινή αύριο 30 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, όπου έχει προγραμματιστεί συναυλία Ακαδημίας Εχόδεων, String and Motion, ενώ τις προηγούμενες ημέρες φιλοξενήθηκαν και άλλες μουσικές και θεατρικές παραγωγές. Στην Κομωτινή, ωστόσο, παραμένουμε φίλες και φίλοι για τη συνάντηση παλαιών προσκόπων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Βρέθηκαν συγκεκριμένα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μέλη της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Με αφορμή το πρώτο αγώνα bowling των ενώσεων, η δράση συνδύασε την κοινωνική συνάντηση με περιήγηση στην πόλη αλλά και δραστηριότητες για τα μέλη των προσκοπικών ενώσεων. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, Ανατολική Μακεδονία Θράκης, 965 έλεγχοι για τη χρήση κράνους. Συνολικά 965 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου σε Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ελλάς. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις. Στην Ξάνθη, σύλληψη οδηγού για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ένα ημεδαπό συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ξάνθη. Μάλιστα, αστυνομικές ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης τον εντόπισαν οδηγοί γιόταχη αυτοκίνητο υπό την επίρρεια ινοπνεύματος. Στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, συλλήψεις δύο διακινητών. Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Εύρο για υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν εχθές. Οι δύο διακινητές φέρονται να μετέφεραν συνολικά 5 άτομα. Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις κατά τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιφέρεια. Μεταξύ 16 και 20 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 19 άτομα σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο και Δράμα, ενώ σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί η πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Ελλάδας αμέσως τώρα.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η συνειδητή επιλογή αλλά και αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για ανάταξη των σχολικών υποδομών. Το νέο γυμνάσιο αντικαθιστά τις αίθουσες κοντέινερ. Μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως αυτό το Ασπροπύργου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Γεραπετρίτης, με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, η ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, κανένας λόγος επανεχάραξης. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις εθνικές της θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky και πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παύλος Μαρινάκης, να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε στη συνέντευξή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Προφανώς και είναι σημαντικό για τον κόσμο κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους κόπους των πολιτών, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι σκορπάει χρήματα χωρίς να λέει ότι αυτά προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο αλλά και τους πολίτες. Στον Ασπρόπυργο λοιπόν βρέθηκε νωρίτερα, σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Συγκεκριμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, γύρω στις 10.30 επισκέφθηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συναντήσει με πολίτες στο κέντρο Ασπροπύργου, ενώ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα συνεχιστεί και το απόγευμα στην Αθήνα, όπου στις 6 η ώρα θα επισκεφτεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30. 931.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931.
15: News Today.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Nova είναι 31, ως τις 2 ακριβώς. Nova Μαγκαζίνο. Και συνεχίζουμε μαζί, συνεχίζουμε παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Κομισιόν, σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Πάμε να μάθουμε περισσότερα την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδύλιων της κοινής αγροτικής πολιτικής ΚΑΠ. Επισήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση. Τονίζει ωστόσο ότι πρόκειται για ένα προκατακτικό, διοικητικό αλλά και τεχνικό βήμα και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πολιτική αντιπαράθεση για το ενεργειακό κόστος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μένεται η αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Ολιγορία καταλογίζει η αντιπολίτευση με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Συγκεκριμένα, ανακατηγορεί τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα για πλειοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, δείχνοντας προς την Τετάρτη, οπότε και θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, συνταξιούχοι πότε καταβάλλονται 400 ευρώ, ποιοι είναι δικιούχοι και ποιοι εξαιρούνται. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικιούχους συνταξιούχους. Χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, όπως εξήγησε η εργατολόγος κυρία Κάρδαρη, μιλώντας στη συνέντευξή της. Όσον αφορά το επίδομα, αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται σημαντικά εισοδηματικά περιουσιακά στοιχεία αυτά όσον αφορά τις επιδοτήσεις, αλλά και τα προγράμματα που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Κέρκυρα, χρηματοδοτείται με 21,1 εκατομμύρια ευρώ η επίλυση του ιδρυευτικού ζητήματος. Εδώ λοιπόν οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρυυση νήσου Κέρκυρας, εγκαταστάσεις νερού αλλά και συναφή έργα. Ήταν λοιπόν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ των απληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, έρχεται ενιαίος κόμβος για τα ακίνητα. Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό εργαλείο των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, όλες τις πληροφορίες, φορολογικές και μη, για τα ακίνητα θα συγκεντρώνει το νέο ψηφιακό εργαλείο που σχεδιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως συμπληρωματικό κομμάτι του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα από την ΑΔΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενιαίο κόμβο ακινήτων, ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και της αξιοπιστίας στην αγορά ακινήτων, τη διευκόλυνση των συναλλαγών αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της καινοτομίας μέσω ανοιχτών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά και αμέσως μετά μουσική ανάσα.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Καθημερινά στην παρέα μας, εδώ στο Nova 931, τα κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν. Για σένα που θέλεις γεύση που ξεχωρίζει, θέλεις ποιότητα που εμπιστεύεσαι, τα κρεοπολία Καραχασάν είναι εδώ. Από το παραδοσιακό καβουρμά και τον παστορμά μέχρι λουκάνικα, σαλάμια και εκλεκτά κρεάτο-συσκευάσματα. Καραχασάν, η γεύση έχει όνομα. Στην Παναγία Τσαλδάρη 58 και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλή απόλαυση.

0: Στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Hong Kong, χιλιάδες επισκέπτες στο εντυπωσιακό φεστιβάλ με 3.000 φαναράκια από 20 χώρες. Χιλιάδες επισκέπτες στο Hong Kong για να θαυμάσουν τη διεθνή έκθεση με περισσότερα από 3.000 φαναράκια από 20 χώρο. Από 20 χώρες. Λόγω λοιπόν της μεγάλης προσέλευσης, η διοργάνωση παρατάθηκε έως τις 4 Οκτωβρίου. Φανταστείτε, περισσότερα από 3.000 φωτεινοί διάκοσμοι που εκπροσωπούν 20 χώρες έχουν μετατρέψει το συγκεκριμένο πάρκο σε ένα εντυπωσιακό φωτισμένο περίπατο. Πολύ ενδιαφέρον είδηση από το Hong Kong. Στα νέα της ημέρας πάμε στη Σλοβακία, κυρίες και κύριοι. Μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες σε επίθεση σε σχολείο. Δυσάρεστη είδηση αφορά μια 60χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε στο σχολείο. Συγκεκριμένα στην βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στο διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ισπανία. Στην Ισπανία, διάταγμα Μαρί Κάρμεν από την κυβέρνηση Σάντεθ, ενώ οι διαμαρτυρίες φουντώνουν παρά τη δικαίωση συγκεκριμένα της 87χρονης. Το κύμα οργής λοιπόν που πυροδότησε η έξωση της συγκεκριμένης κυρίας, της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, στην Ισπανία έφερε την δικαίωση με διακανονισμό για την επιστροφή της στο σπίτι, στο οποίο κατέληξε ο Δήμος της Μαδρίτης με το φαντ που κατήχε το διαμέρισμα. Οι διαδηλωτές από την κεντρική πλατεία της Μαδρίτης δηλώνουν ωστόσο ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς η Ισπανική κυβέρνηση φέρνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο το λεγόμενο διάταγμα Μαρί Κάρμεν, που περιλαμβάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά και στην στέγαση συγκεκριμένα θα υποθούν και άλλα θέματα. Στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια με άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Στο επίκεντρο οι τιμές, τα αποθέματα αλλά και η επάρκεια ντίζελ. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική πραγματοποιείται στο Δουβλίνο. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα νέο μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Σιγά σιγά, αφού λοιπόν ενημερωθήκαμε για όλα τα νέα της ημέρας, είδαμε πολιτική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, γι' αυτό κάνουν λόγο τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, μας ενημερώνουν για ψύχρα αλλά και ανέμους. Κομμένη στα δύο η χώρα. Για πάμε να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη σημερινή μέρα αλλά και τις επόμενες, για την ώρα 3η 29 Σεπτεμβρίου, να πούμε πως η Ελλάδα θα εμφανίσει διπλό καιρικό σκηνικό με φθινοπορεινό έως χειμωνιάτικο καιρό στα ανατολικά και νότια και καλοκαιρινό στα δυτικά. Γενικότερα στα ανατολικά και νότια αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, η θερμοκρασία θα πέσει επιρροτικά με νυχτερινές τιμές κοντά στο 0, ενώ η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστούν από ψυχρούς ανέμους και βροχές με θερμοκρασίες 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, λίγο πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της Ξάνθης, να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα, έτσι ρίχνοντας μια ματιά. 20 βαθμοί στην Ξάνθη, συννεφιά απάκρισα άκρη παρόλα αυτά, 20 στην Καβάλα και στη Θάσο, Σαμοθράκη ελαφρώς ηλιόλουστη με 21 βαθμούς, Άπες Αλεξανδρούπολη βροχερή, 21 βαθμοί Κελσίου, Σουφλή Μεταξάδες 18 βαθμοί και καταιγίδα αυτήν την όρο Μεταξάδες συγκεκριμένα. Παρανέστη Δράμα 19 βαθμοί και σύννεφα από άκρη σε άκρη. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Nova Μαγκαζίνο καθημερινά από τις 12 ως τις 2 ακριβώς. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τρίτης. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι με περισσότερα νέα της ημέρας εδώ στο Nova 931.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413

0: Ζήσω άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλεο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η Παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην Παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην Παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαδεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέα, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
11: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
10: Εγώ.
11: Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που έχει και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό

0: της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο, από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
2: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
3: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μην ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένου επιδότησης στην αντλία, και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
4: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
0: Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν κατάλαβα.
4: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20 και αντίστοιχα. Στο πετρέλαιο κίνησης θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
0: Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
4: Όχι, θα αυξηθεί, κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στον ντίζελ, αυτό λέω.
0: Στον ντίζελ.
4: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο, τους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο η σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι τα πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ, και στις 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές σήμερα, οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
0: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργοί Ενέργειας, ναι.
4: Οι Υπουργοί Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω, άτυπο. Ναι. Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά, με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω ότι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωση την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργης ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις ΗΠΑ και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες δίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στο Eurogroup, όπου εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
0: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
5: Η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
0: Ναι, κατά πόσο να ζηταστεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε. Τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
4: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στη λιανική έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά, το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα, στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα στην περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσοι θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανση. Το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε και αύριο, που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
4: Μετά το Υπουργικό.
0: Ναι, για τις ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλληλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκες φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, Έχουμε την υπηαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια. Παιδάκια νηπιαγωγείου, φανταστείτε τώρα τις ηλικίες, 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζο Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη η κατάσταση εκεί.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Ανολιωσίων.
0: Όπως
6: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις, τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση, μια εκπαιδευτικό, και να αντιδράει με τέτοιο
0: είναι
6: τρόπο.
0: Είναι ένα ερώτημα, δεν είναι.
6: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
0: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
6: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
0: Ωστόσο, παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
6: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές, και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς, να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
0: Και έχει συλληφθεί, νομίζω,
6: η σύζυγός του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
0: Ή ο λόγος ή η σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
6: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς, που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο, ζητώντας της το λόγο, γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, ίσως να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
0: Να μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
6: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά. Οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
0: Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές, προσπαθούν και εκείνοι.
6: Ωστόσο,
0: να
6: κρατήσουν τις ισορροπίες.
0: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιου καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτησε τις ισορροπίες, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
6: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
0: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ειδέσεις στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο, που θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
7: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
8: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού με το παιδί, τη έριξε σφαλιάρα.
9: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
0: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
10: Σπασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεουφραγεί. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
0: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία, γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
11: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Νολιώσια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Γιατί εδώ, αυτή τη φορά, είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παίδον Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
11: Έτσι. Ναι, ναι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος. Γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία. Και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη. Αλλά και μία σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

0: μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινο...

0: σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Ελληνικά νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο. Αυτή η συμφωνία έχει στόχο να εμποδίσει, λένε οι Ισραηλινοί, την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη.
2: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 9:31.
10: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
11: Sky 100,3.
12: Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Μοσάς συνδυαστικά, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων, έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Τόσα γράφει η Jerusalem Post.
8: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστέδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλινίκων στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
8: Βεβαίως.
13: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά και ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες
8: φιλοδοξίες. Ναι.
13: Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί όπως έχουμε πει, και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντάει η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
8: Να ακούσουμε, μην είναι αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
14: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
8: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
14: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
8: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρουμπίο.
15: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6-8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρούπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντική, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών.
8: Γι' αυτό σε κράτησε επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια μια επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωμάτια δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
13: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση, γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω εγώ, λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
8: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
13: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που συμπίπτει με μια περίοδο, όπως είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
8: Ναι.
13: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη την πεντάλια των προκλήσεων, με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
8: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
13: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
8: Σωστή και αυτή.
13: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι Η συγκεκριμένη αν θέλεις εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, όπως συζητούσαμε και χθες, για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S-400 από την πλευρά της γειτονός.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Παραπέμπεται, σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Φαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες, Αντώνη.
17: Ναι, δεν έχουμε παραπονό, έτσι θα πηγαίνει.
8: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
18: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία,
19: Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες, Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
17: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία, πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν, πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δημοσκοπική ανάσα. Έχουν αναθαρίσει τη χαρελαία του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό. Και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της. Και είχε και ένα στεισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς αυτόν.
19: Η ακρίβεια βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου σε πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
17: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, ναι σίγουρα.
19: Άρα θα μπει αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μιας και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
20: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
21: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος. Ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη. Γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
22: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
19: Όπως σας είπε ο Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο Πασόκ και είχε πει.
23: Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
19: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
24: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει, λέει, το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
25: Πρέπει να έχει χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
19: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του Πασόκ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
26: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Πάμε επόμενη γράμμη.
28: Ναι, εγώ είμαι.
27: Ναι.
28: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
27: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
28: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
27: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
28: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
27: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είδε στον Αντένα.
4: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική φάντασμα η οποία λειτουργεί παράνομα ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο και συνταγογραφούσαν σε βάρος των ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
3: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Που αφορά
5: τον επικεφαλής
3: πολυοδομίας.
5: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
3: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται.
5: Είναι ερευνόμενα αδικήματα.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω.
5: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
3: Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
5: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της, που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
3: ήταν στο ύψος που
5: ήταν
3: έπρεπε,
5: στο ύψος
3: να
5: που έπρεπε
3: είναι,
5: εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους, από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Mm. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Mm. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμησης όπως είναι στο τέλος της, υπάγεται, είναι υπευθύνη του
3: και
5: Δήμου.
3: Του λέει, κοίταξε,
5: και
3: να δεις.
5: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκήσει σε βάρος του δίωξη.
6: Το δεύτερο σημείο θέλω να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε
5: δεν υπάρχει δίωξη.
6: Δεν υπάρχει δίωξη.
5: Υπάρχει,
6: υπάρχει έρευνα για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
5: Στην απόφαση του Χρήστου Βερών να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του Πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την πολεοδομία, ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
6: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις. Τώρα θα ακούσουμε από το Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
5: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είναι και πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
6: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κατς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του Ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
6: Επιστροφή όμως στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς στο Δημήτρη.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
6: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
8: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια της Εθνικής από χθες.
6: Μετά από αυτή την πορεία.
8: Προφανώς. Λοιπόν. Ναι, και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύανται αεροπορικά.
6: Παίζουν στην Τουμπά.
8: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά και μεταξύδι χθες.
6: Άρχισαν τα δύσκολα.
8: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος ασχοληθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα, πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
16: Διδώστε Bull.
17: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.
18: Nova 9:31.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, πλευρά. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται.

0: ανήκει όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Το
13: τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
17: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

31.

0: www.novaradio.gr. Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 5.

0: Nova 931.
1: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Βλέπετε με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομουβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά. Ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε το Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι η τέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Πως όταν παρέλαβε το Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό

0: και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Συνελήφθη 55χρονος, υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπαρση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων κοντά σε όχθη του Κηφισού ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Ις Αλ-Ντίν Αλ-Μπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει το θάνατο του Μπέικ και λέει ότι ήταν ένα από τα μέλη που ηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Σου άρεσε, το παίξεις όλο, ολόκληρο.
1: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο και κεφάτο, γιατί βλέπω την συνεφιασμένη Αθήνα από πάνω και είναι κάτι πιο, κάτι ευχάριστο, αισιόδοξο, γλυκό, έχει ωραίο ρυθμό. Θες να σηκωθείς να χορέψεις, όχι έξαλλα, να πιάσεις τον πρώτο τυχόντα, να χορέψεις ένα... Ένα ταγκό.
0: Το πρώτο τυχόντα, τον πρώτο επιτυχόντα.
1: Το πρώτο επιτυχόντα, ναι.
0: You touch my hand and I sing, you made me feel like a king, that's when I tell you I love you. Λοιπόν, είναι τι πιο αγνό, τι πιο απλό, τι πιο χρήσιμο σε μια τέτοια εποχή που ζούμε έτσι σκληρή. Λέγαμε για τις ειδήσεις που ακούμε καθημερινά. Και έρχονται λοιπόν οι Goldie. Και δεν είναι και καινούριο, 1978 το κομμάτι. Ναι. Έχουν περάσει και 48 χρόνια.
1: Ναι. Από μένα σίγουρος ότι είναι Rod Stewart, έτσι, με τη φωνή.
0: Μοιάζει λίγο.
1: Με
0: ναι, ναι,
1: τη χρειά της φωνής, τη βραχνάδα της φωνής, το ύφος του τραγουδιού.
0: Είναι Goldie.
1: Και είναι Goldie.
0: Εντάξει, κι άλλοι είχαν βραχνή φωνή.
1: Οι οποίοι θα έχουν ακούσει πολύ Rod Stewart.
0: Φαντάζεσαι να τους έκανε μετά ο Rod Stewart σε αγωγή. Ότι ναι. Μιμούνται τη φωνή του.
1: Ναι, ναι. Αν δεν ήταν 78 και ήταν 2028 με AI, θα σου πω εγώ τι θα έλεγε ο Rod.
0: Εντάξει, ο Rod Stewart βέβαια το έχει γυρίσει λίγο στη jazz μουσική και τα λοιπά. Του αρέσει πιο πολύ αυτό. Ναι, αλλά ναι. Και αυτό το κομμάτι, ωραίο. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κάτι άλλο αυτοί. Ναι, νομίζω αυτό ήταν μόνο.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Ναι,
0: και φύγανε.
1: Και ο Rod Stewart ήταν. Πέρασαν. Εμείς δυστυχώς δεν πήγαμε, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραίο. Πήγανε και τον είδανε φέτος. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες συναυλίες. Από αυτές που πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη ιστορία. Και είναι και σε μεγάλη ηλικία, οπότε είναι.
0: Να το ξαναδείτε.
1: Να κάνω απόφευκτα, ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια θα αντέχει ο άνθρωπος να γυρνάει τις χώρες.
0: Ποιος πάει σε Rolling Stones, μήπως δεν μπορεί να του ξαναδεί. Δηλαδή, θεωρία, α πούμε.
1: Αυτή είναι άλλη κατηγορία.
0: Γιατί. Κοντά είναι.
1: Άλλη κατηγορία, μην τον πει.
0: Κοντά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Sky 100,3, είναι η Αδιόρθωτη. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170. Ή να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου και τι κάνετε εκεί. Στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Ναι, και λέτε και την άποψή σας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, να πιάσουμε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει περάσει από το μυαλό πολλών ανθρώπων. Έτσι, μικρή, μεγάλη, σε ηλικία, μεσαίη, σε ηλικία, οποιαδήποτε ηλικία. Να φύγω στο εξωτερικό. Να βρω την τύχη μου αλλού. Να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω. Να σηκωθώ μόνος μου και να φύγω. Δεν είναι μια εύκολη, είναι μια εύκολη σκέψη. Δεν είναι μια εύκολο πράγμα να το κάνεις. Εύκολο να το πεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Για χίλιους δύο λόγους. Ο λόγος μάλλον που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, σκέφτονται οι περισσότεροι να φύγουν από αυτήν εδώ τη χώρα και να πάνε σε μια άλλη, είναι φορολογικός. Δηλαδή να περάσουν λίγο καλύτερα φορολογικά. Να φορολογούνται λιγότερο.
0: Και να έχουν δουλειά, βέβαια.
1: Να βρουν δουλειά. Ναι, ναι. Μιλάμε με αυτές.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να βρει δουλειά κάπου. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Να βρει δουλειά, να αποκατασταθείς αν έχεις οικογένεια ολόκληρη, να φροντίσεις αν έχουν σχολεία κοντά και καλά σχολεία αν είναι να πάνε τα παιδιά. Αλλά κυρίως λοιπόν είναι το οικονομικό. Ο οικονομικός είναι ο πρώτος λόγος που κάποιος θέλει να φύγει από τη χώρα. Δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση, όπως λένε οι διάφορες.
0: Νομίζω να πάει η Έλληνα στο εξωτερικό, φορολογείται στην Ελλάδα πάλι.
1: Φορολογείται και στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Ότι έχεις διπλή φορολογία. Το πρώτο που πρέπει, λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι έχεις διπλή φορολογία. Δηλαδή έχεις και φορολογία εδώ και φορολογία εκεί. Άσχετα τι παρουσιάζεσαι εδώ, αν έχεις έσοδα, αν δεν έχεις κτλ. Η φορολογία είναι φορολογία. Δεν την γλιτώνεις ποτέ. Οπότε το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξεις είναι να δεις τι φορολογία υφίσταται η χώρα η οποία έχεις διαλέξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Δεν θα σας πούμε τώρα νούμερα, δεν θα σας πούμε στατιστικά, δεν θα σας πούμε αριθμούς.
0: Αλλά μου θέλει να φύγει αύριο, άλλος δεν του πεις τίποτα. Δεν θα του πεις που να πάει. Έτοιμος, έχει μαζέψει βαλίτσες ήδη.
1: Αύριο, άμα θέλει.
0: Τώρα που μας ακούει, μαζεύει βαλίτσες. Λέει, πείτε μου πού να πάω, τι να κάνω. Μην πάω και γυρίσω πίσω μετά.
1: Ωραία, πήγαινε μια Νέα Υόρκη. Να ψωνίσεις. Να δεις μια ωραία πόλη που έχει πολλά πράγματα. Κάνει μια κατάταξη κάθε χρόνο η Global Citizen Solutions και συγκρίνει 48 χώρες με βάση τους παράγοντες για την φορολογία. Είναι 11 οι παράγοντες που κοιτάει, τους οποίους όμως τους έχουν μαζέψει σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις φορολογίες. μερικούς φορολογικές κατηγορίες. Αυτούς πρέπει να κοιτάξετε. Δηλαδή, είναι ο φορολογικός σχεδιασμός, είναι οι φόροι εξόδου, είναι η διπλή φορολογία. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ψάξετε πάρα πολύ. Δεν είναι απλά. Το θέμα είναι ότι, ότι δεν έχει σχέση η χαμηλή φορολογία. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο να δεις, α, πώς είναι η φορολογία εκεί, εδώ είναι ας πούμε 20%, εκεί είναι 10%, πάω εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, στις δύο πρώτες θέσεις που είναι η Μάλτα και η Κύπρος, δεν έχουν χαμηλότερη φορολογία από άλλους. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλή θέση, σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή θέση.
0: Ότι έχουν λιγότερη φορολογία στην πρώτη θέση.
1: Ναι. Είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι πρέπει να τους κοιτάξετε και τους τρεις πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα σηκωθεί και θα πει αύριο φεύγω, ας πούμε, εκτός αν είναι μόνος του και δεν έχει τίποτα εδώ να χάσει και δεν έχει τίποτα και εκεί να χάσει. Πας και ψάχνεσαι και μπράβο και καλά το κάνεις.
0: Το σημαντικό είναι βέβαια, επειδή ας πούμε οι χώρες πιο πολύ σκανδιναβικές, Δανία, Νορβηγία είναι με υψηλές φορολογίες. Κάποιος θα νόμιζε, ξέρω εγώ, ότι η Δανία είναι ένας τόπος φορολογικού μαρτυρίου. Όμως από τη στιγμή που η Δανία είναι μια χώρα με υψηλή ποιότητα ζωής, το μεγάλο θέμα είναι, δεν είναι απλώς πόσα παίρνει το κράτος. Είναι το θέμα τι κάνει με αυτά που σου παίρνει. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να πληρώνεις φόρους και να βλέπεις νοσοκομεία, σχολεία, συγκοινωνίες, το κοινωνικό κράτος να λειτουργούν. Και μεγάλη διαφορά στο να πληρώνεις φόρους και μετά να ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη για το γιατρό, το φροντιστήριο, την ασφάλεια ή αυτά που δεν κατάφερε να σου δώσει επαρκώς το δημόσιο σύστημα. Και αυτή είναι η συζήτηση που μας αφορά πολύ στην Ελλάδα. Πρέπει να ρωτάμε τι αγοράζουμε με τους φόρους που πληρώνουμε. Γιατί ο ακριβότερος φόρος δεν είναι πάντα και ο υψηλότερος. Είναι αυτός που πληρώνεις και μετά αναγκάζεσαι να πληρώσεις δεύτερη φορά για να πάρεις την υπηρεσία την οποία υποτίθεται την έχεις αγοράσει με το φόρο που πληρώνεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί δηλαδή στη Δανία είναι υψηλοί φόροι. Πληρώνεις όμως φόρους, αλλά έχουν ένα κοινωνικό σύστημα τρομερό. Και στην Νορβηγία το ίδιο. Στην Ελλάδα έχεις υψηλούς φόρους, αλλά δεν υπάρχει ανταπόδοση. Δεν είναι ανταποδοτικό το σύστημα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, πριν ξεκινήσεις να βάλεις, ας πούμε, τη φορολογία ως βασικό κριτήριο το να φύγεις από την Ελλάδα και να πας κάπου αλλού, πρέπει να δεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Όπως λέει και ο Γεράσιμος που είναι Μάλτα, λέει: καλησπέρα, ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Μια φιλική συμβουλή σε όσους σκέφτονται το εξωτερικό δεν είναι πάντα έτσι όπως το φαντάζονται και έχει αρκετή προσπάθεια από πίσω. Νομίζω αυτό που λες είναι τα συγκεντρώνει όλα. Θέλει πολλή προσπάθεια από πίσω και σίγουρα δεν είναι όπως φαίνεται. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι ίδια, μπορεί να είναι και χειρότερα. Εντάξει.
0: Ο Ηλίας λέει: αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού και δεν παράγεις εισόδημα, δεν έχεις περιουσία στην Ελλάδα, δεν φορολογείσαι διπλά. Αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού, ναι. Αυτό ναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν δηλωθείς και πας έξω να δουλέψεις, δηλαδή πληρώνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού.
1: Ναι. Το οποίο βγάζει και εκεί αφημί, όλα τα πάντα τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι διπλή φορολογία.
0: Μπορεί να έχει διπλή αφημί, να έχει και στην Ελλάδα αφημί, να έχει και εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά και άλλο αφημί. Πολλά αφημί να έχουμε.

0: Και είσαι στην Σκουφά βράδυ, πηγαίνεις προς την πλατεία Κορονακίου, ακούς το Σάμι Ντέιβις, βράδυ άδειος ο δρόμος, φτάνεις στην Ηρακλήτου στο φανάρι, ανάβει κόκκινο το φανάρι και λες τώρα ποιος να με δει, και κόβεις δεξιά στην Ηρακλήτου να πας προς τα δεξιά. Και είναι από πίσω σου ένα περιπολικό, το οποίο κατέβαινε την Ηρακλήτου, δεν το έχεις δει γιατί ήσουν στη Σκουφά.
1: Αφασιωμένο
0: αρχίζει,
1: το τραγούδι.
0: Αρχίζει λοιπόν το περιπολικό, σου ανάβει τα φώτα, φάρους πάνω, και παρακαλώ πολύ σταματήστε κτλ. Έγινε μπροστά μου χθες ακριβώς αυτό το πράγμα, πραγματικά, και λυπήθηκα τον οδηγό που ήταν άδειος εντελώς ο δρόμος και το σταματήσανε, κατέβηκε κάτω.
1: Κόκκινο πέρασε.
0: Πέρασε κόκκινο, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό
1: δεν το λυπάσαι καθόλου.
0: Δεν το λυπάμαι, ενώ εντάξει, καταλαβαίνεις. Το θέμα τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά, γιατί εντάξει, αυτό έγινε χειροκίνητα με το περιπολικό. Με τις κάμερες είναι ένα θέμα συζήτησης. Δηλαδή, πλέον το να είσαι οδηγός στην Αθήνα είναι ένα τρομερό challenge. Έχεις την κίνηση. Έχεις. Τα φανάρια, έχεις τις κάμερες, έχεις του κόσμου τα πράγματα να σκεφτείς. Οι κάμερες λοιπόν που είναι ένα θέμα συζήτησης, έχεις τα αλκοτέστ το βράδυ. Οι κάμερες που είναι ένα μεγάλο θέμα, και επειδή διαβάζουμε διάφορα κατά καιρούς, υπάρχουν οι κάμερες της περιφέρειας, οι οποίες τις έχει προμηθευτεί η περιφέρεια, δεν τις έχει τοποθετήσει ακόμα, και θα καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Οι ειδικές 8 κάμερες της AI, οι οποίες υπάρχουν από το Μάρτιο, αυτές καταγράφουν ερυθρό σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κινητό τηλέφωνο, ζώνη ασφαλείας, κράνος κτλ. 1000 παραβάσεις την ημέρα καταγράφουν αυτές όλες. Και υπάρχουν και 2 κάμερες που είναι στη Συγκρού, στην άνοδο, οι οποίες τι κάνουν. Η πρώτη, όταν περνάς, καταγράφει την ταχύτητά σου. Η δεύτερη καταγράφει επίσης ταχύτητα. Υπολογίζουν με το βασικό νόμο της ταχύτητας, μαθαίναμε στο σχολείο, πόση ταχύτητα είχες. Άρα λοιπόν μπορεί.
1: Ένα είναι το άλλο, δεν του δύο. Μπορεί,
0: το νόμο της ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπολογίζουν ότι ταχύτητα έτρεχες. Αν έτρεχες παραπάνω από το όριο, έρχεται η κλίση. Αλλά εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί ο ΚΟΚ δεν μιλάει για μέσο όρο ταχύτητας. Άρα εκεί έχουν ένα ζήτημα νομικό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι οι πιο πολλές κλίσεις που καταγράφουν πρέπει μετά να περνάνε από ανθρώπους να βλέπουν αν όντως η φωτογραφία που σε πήρε, αν φοράς μια μαύρη μπλούζα, αν φοράς ζώνη ή όχι, αν φαίνεται. Αν κρατάς τηλέφωνο ή αν κρατάς κάτι άλλο. Μια συσκευή ατμίσματος, ρε παιδί μου. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι, είναι νομίζω 6 άτομα στην τροχιά, οι οποίοι κάνουν 50 κλίσεις την ημέρα και βλέπουν, ας πούμε, τις σωστές κλίσεις.
1: Τις πραγματικές. Τις επαναξετάζουν δηλαδή.
0: Λοιπόν, άρα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή την ιστορία. Αλλά είναι 6.
1: 6 άνθρωποι. Πώς είμαστε, δηλαδή. Πρόσεξε. 4 εκατομμύρια είμαστε στην Αθήνα.
0: Πρόσεξε.
1: Φτάνουνε, φτάνουνε.
0: Λοιπόν, τώρα που μας λένε ότι θα πάρουν 1000 κάμερες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Αν θα πάρουν λοιπόν 1000 κάμερες AI, υπολογίστε, οι 8 θέλουν 6. Οι 1000 πόσους θέλουν. Άρα θα πρέπει λοιπόν η τροχέα να αρχίσει να προσλαμβάνει κόσμο για να ελέγχει τις κλίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί, αν υπάρχει τροχονόμος, μπορεί να υπάρχει ένα τροχονόμος στην άκρη να σε έχει αφήσει να περάσεις με κόκκινο. Και αναγκαστικά περνάς. Ναι. Αυτός φαίνεται αν το δει ο άνθρωπος.
1: Να μην σου πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τις κάμερες, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί είδες την
0: πάντως,
1: με τις σωστές
0: δουλειές. Η κάθε κάμερα καταγράφει 1000 παραβάσεις, βγάζει το μεροκαματώτες δηλαδή η κάθε κάμερα. Και υπάρχει ένας διαγωνισμός εξέλιξη για τις υπόλοιπες 1000 κάμερες, αν θα γίνουν. Οπότε υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσουν όλες. Να τις πάρουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε ανθρώπους να τις λειτουργήσουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να τις ελέγξουν. Μάλλον να μην τις πάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, λοιπόν,
1: θα τις βάλουμε και πάνω.
0: Θα τις βάλουμε.
1: Θα τις βάλουμε.
0: Το έχουμε υποσχεθεί αυτό.
1: Στην αρχή θα τις βάλουμε.
0: Θα τις βάλουμε, αλλά επειδή δεν θα έχουμε κόσμο να τις ελέγχει,
1: ναι.
0: Ενώ να τις ελέγχει, να ελέγχει την παράβαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Εγώ πάρω, παιδί μου, έχω το άτμισμα, καπνίζω. Τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ότι έχει κινητό. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν είχα κινητό.
1: Και
0: συσκευή ατμίσματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και το κάπνισμα σε αποσπάει από το ΣΤΕ, από την οδήγηση.
0: Δεν απαγορεύεται όμως.
1: Έχεις καπνίσει και να οδηγείς μαζί. Γιατί πρέπει
0: καλά, εδώ άλλος τρώει σουβλάκια.
1: Και το σουβλάκι, βέβαια. Όπως και το
0: φαγητό.
1: Αλλά το τσιγάρο.
0: Άλλος φοράει παντόφλα και δουλειά είναι.
1: Το τσιγάρο πρέπει να στοχεύσεις το τασάκι, άρα σημαίνει ότι δεν θα δουλεύεις μπροστά. Ή αν σου φύγει καμιά κάφτρα να πάει πίσω στο παιδί. Πρέπει να γυρίσεις πίσω να σβήσεις την κάφτρα.
0: Το άτμισμα δεν έχει κάφτρα. Αλλά ο ΚΟΚ δεν έχει μέσα ούτε για κάφτρα ούτε για τίποτα. Κακός. Ενδεχομένως να το έχει κακός. Άρα λοιπόν θα πρέπει εγώ. Το κράτος, για να είμαι δίκαιο, να πω ήταν κινητό. Να, δες ναι. Το με το VAR, με ό,τι θέλεις, δες το ότι υπήρχε κινητό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να το ελέγχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, να το ελέγχει το AI.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν πας ελέγχει το AI.
1: Όταν πας να σκίσεις έφεση.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος υπάρχουν και. οι κάμερες που είναι στα λεωφορεία. Είναι 25 κάμερες στα λεωφορεία που πάνε σε λεωφορείο λωρίδες, τα λεωφορεία και βλέπουν μπροστά τους αν κάποιος έχει παραβιάσει τη λεωφορείο λωρίδα, αν παραβιάζει κόκκινο και τέτοια.
1: Ναι, αν μπει μέσα.
0: Παίρνει φωτογραφία η κάμερα.
1: Αυτές δουλεύουν. Αυτές έχουν πει ότι θα τις βάλουν.
0: Έχουν... Ναι, δουλεύουν. 25, σε 25 λεωφορεία.
1: Έχουμε πάρει κλίση από εκεί. Όχι εσύ.
0: Όχι.
1: Εμείς. Κάποιος γνωστός μας έχει πάρει κλίση από λεωφορείο ότι πήγε σε λεωφορείο λωρίδα.
0: 25, θα γίνουν 250. Ναι. Τώρα, αν ο οδηγός, παιδί μου, του λεωφορείου δεν θέλει ας πούμε, να το κάνει αυτό, δεν του αρέσει πολύ, μπορεί να αναβοσβήσει τα φώτα κτλ. Να του πει, κάνει λίγο.
1: Αυτό είναι στην ευχαίρεια του οδηγού.
0: Έχω κάμερα. Είναι στην ευχαίρεια του οδηγού.
1: Θέλω να πω, δεν είναι συνδεδεμένη η κάμερα κατευθείαν με την τροχέα.
0: Μπορεί να βάλει το χέρι του πάνω στην κάμερα ο οδηγός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να, το χέρι μου ήταν.
1: Αν είναι καλό. Ναι. Ή το πόδι του.
0: Ό,τι θες, ναι. Ανάλογα με το πώς κάθεται ο οδηγός. Γιατί έχουμε δει κάτι οδηγούς. Κάτι οδηγούς στα λεωφορεία που οδηγούν με το πόδι πάνω στο το τιμόνι. Επειδή κουράστηκε ο άλλος να μην βάλει το πόδι πάνω στο τιμόνι. Τι να κάνει.
1: Ειδικά το Τραμπ που δεν έχει πετάλει από κάτω είναι λες και είσαι σε ζελόγκ παραλία. Κανονικά.
0: Τραμπ τρως. Ωραία ιδέα να βάλουν στο Τραμπ. Το Τραμπ να βάλουν κάμερες.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι γραμμές του Τραμπ που μπαίνουν όλοι.
0: Όλοι.
1: Αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα, πατίνια.
0: Εδώ είμαστε, δίσαμε τις λύσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά αυτό το να χρειάζονται άνθρωποι να ελέγχουν τις κάμερες AI πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι και επίτευγμα ανθρώπινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λες, να, υπάρχει και η ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Α, θα σου πει, θα σου
0: δεν
1: πει.
0: Είναι μόνο AI. Υπάρχει ο άνθρωπος που ελέγχει την AI.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι, θα σου πει, δεν λες που βάλαμε και καινούργιες θέσεις εργασίας, που δώσαμε σε νέους ανθρώπους νέα δουλειά.
0: Αυτά φοβάμαι.
1: Ναι, αυτά.
0: Δηλαδή,
1: τα συνδικαλιστικά.
0: Τώρα γίνονται εκλογές, παιδί μου, σωματικά. Παίρνουμε τις κάμερες, κάνουμε προσλήψεις 1500 αστυνομικών για να ελέγχουν τις κάμερες.
1: Και θα βγουν άλλοι
0: συμπτωματικά.
1: Τα νοσοκομεία δεν έχουμε, τα σχολεία δεν έχουμε.
0: Εσύ πήρα
1: τα συνομιλία. Ναι, τα γνωστά. Ναι. Άκρη δεν βγάζει. Τέλος πάντων, πάω στη ΔΕΗ. Πάω στη ΔΕΗ. Που βγάζουμε άκρη και ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5 εδώ για διόρθωση. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
14: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα,
16: είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
17: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
17: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
17: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
23: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
24: Νόβα 931.
25: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
26: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Is women founders and makers, women back to work και women in agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 5. Πολλά τα μηνύματα για την οδήγηση. Νομίζω ότι ένας, το πιο σωστό από όλα λέει, δηλαδή σοβαρολογούμε ότι η νομοταγή σε οδήγηση είναι challenge ή όχι υποχρέωση. Πραγματικά είναι challenge εδώ πέρα στην Αθήνα να οδηγάς, στην Ελλάδα γενικότερα. Ο Τζέρι Λούις λοιπόν εδώ, ο killer όπως τον λένε, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 1935, σπουδαίος πιανίστας, σπουδαίος συνθέτης, σπουδαίος τραγουδιστής, σπουδαίος ερμηνευτής. Έκαναν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες εκτός από αυτό που ακούσαμε. Το γύρισε κάποια στιγμή στην country, έκανε και εκεί πολύ μεγάλες επιτυχίες. Λίγο αμαυρώθηκε η καριέρα του με ένα juicy τέτοιο που είχε στη ζωή του και δεν το απέφυγε.
1: Δεν ήταν και juicy.
0: Και τον αφήσανε, τον αφήσανε στην άκρη. Ναι, ναι. Juicy εννοώ, ναι, σωστά. Ναι. Δεν είναι juicy. Εννοούσα λίγο, κακό.
1: Παντρεύτηκε 13χρονη.
0: 13χρονη και ξαδέρφη.
1: Που ήταν και συγγενής του.
0: Και 13χρονη και ξαδέρφη.
1: Και μάλιστα διαλύθηκε η καριέρα του για αρκετά χρόνια. Αυτό έγινε το 58 και στα τέλη του 60 επέστρεψε. Δηλαδή για 10 χρόνια.
0: Επέστρεψε, ναι. Και αν δεν είχε βγάλει ένα άλμπουμ, ναι, ας πούμε, τότε πάλι δεν θα πήγαινε καλά, γιατί του το φύλαγε ο κόσμος και νομίζω δικαίω του το φύλαγε ο κόσμος. Δεν έχει, δεν σε δικαιώνει τίποτα, ούτε το να είσαι ταλαντούχος, ούτε δεν δικαιολογεί τίποτα αυτή την.
1: Έχει κάνει ένας μουσικός, είχε κάνει το πιάνο όργανο σωματικής επίθεσης. Έπαιζε όρθιος, κλωτσούσε το σκαμπό, χτυπούσε τα πλήκτρα με ένταση. Και είχε μια σκηνική εικόνα που στα 50's ήταν πάρα πολύ προκλητική. Και μάλιστα πριν το ροκ αποκτήσει κιθάρες, που τις πάγαν τις κιθάρες, είχε το Τζέρι Λιούις που σου έσπαγε πιάνο.
0: Έσπαγε πιάνο. Τον είχαμε δει και εδώ πέρα. Δύο φορές έχει έρθει. Ήταν και μια τρίτη να έρθει το 10 στο Λυκαβητό, αλλά αναβλήθηκε. Αλλά η πρώτη το 88 στο Καλλιμάρμαρο και η δεύτερη στο 90 ήταν πάρα πολύ ωραίες.
1: Το 22 έφυγε από τη ζωή. Ταραχώδησε σε προσωπική ζωή. 7 γάμοι, οικογενειακές τραγωδίες, προβλήματα με αλκοόλ. Και τον είχε υποδηθεί ο Ντένις Κουέιντ στην ταινία Great Balls of Fire στο 89.
0: Είχε και αυτός δύσκολα παιδικά χρόνια. Πολύ δηλαδή, όπως λένε οι βιογραφίες του, μεγάλωσε στην ανέχεια κι αυτός. Αλλά από πολύ μικρός αγάπησε το πιάνο, το έμαθε, έπαιξε, το δοκίμασε.
1: Είχε μεγαλώσει σε πολύ αυστηρά, σε αυστηρά θρησκευτικό περιβάλλον. Και πίστευε ότι παίζοντας rock and roll υπηρετούσε κάτι αμαρτωλό. Είχε πολλές φορές ενοχές για αυτό που έπαιζε. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ας πούμε, με τεράστιο ταλέντο, αλλά μια προσωπική ζωή, η οποία εντάξει, δεν αξιοζήλευτη.
0: Μόνο για ωραίες ταινίες είναι.

0: Είναι 22 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Στα μηνύματα που μας στέλνετε, το ξέρουμε και το έχουμε και το είπαμε ότι υπάρχει η διπλή φορολόγηση. Υπάρχουν συμφωνίες με χώρες για τη διπλή φορολόγηση. Αλλά όταν έχεις ακίνητα στην Ελλάδα, φορολογείσαι τα κίνητα που έχεις στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να το γλιτώσεις αυτό. Το λέω για το φίλο που λέει εδώ ότι η δήλωση στη χώρα από το εξωτερικό συμψηφίζεται με την ελληνική δήλωση. Ναι, αυτό γίνεται με τις συμφωνίες. Όταν όμως υπάρχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν, αυτά φορολογούνται στην Ελλάδα.
1: Και αυτοκίνητο μιλάμε, έτσι, και το αυτοκίνητο και περιουσιακό.
0: Οτιδήποτε.
1: Και το
0: οτιδήποτε.
1: Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο.
0: Όχι αν προσφέρει απαραίτητα εργασία, γιατί η φορολόγηση στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι για πολλά πράγματα.
1: Για πολλά, ναι.
0: Είναι και γιατί είναι ακίνητο, όχι γιατί κινείται. Είναι γιατί ακίνητο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1964 εμφανίζεται μια ηρωίδα, που ήταν στα χαρτιά. Μιλάμε για τη Μαφάλντα, τη δημιούργησε ο Κίνο, ο οποίος αργεντινός σκητσογράφος, περίφημος για τη δουλειά του, και μάλιστα πολύ γρήγορα η Μαφάλντα ξεπέρασε τα όρια αυτού του χιουμοριστικού στρίπ. Ήταν ένα παιδί που παρακολουθούσε τον κόσμο των μεγάλων και έκανε αυτό που οι μεγάλοι αποφεύγαν, τις αυτονόητες ερωτήσεις. Γιατί υπάρχουν πόλεμοι, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί οι άνθρωποι μιλούν συνεχώς για την ειρήνη και ταυτόχρονα εξοπλίζονται, και μάλιστα όλο αυτό ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, η Μαφάλντα, ταραγμένη δεκαετία του 60, ψυχρός πόλεμος, Βιετνάμ, πυρηνική απειλή, μεγάλες κοινωνικές ανατροπές, και η Μαφάλντα είχε πάντα αυτή την υδρόγειο σφαίρα. Που την κοιτούσε σαν ασθενή, όσοι. Υπάρχει πολλοί κόσμο που του άρεσε πάρα πολύ η Μαφάλντα, και ότι χρειάζεται γιατρό, η υδρόγειο σφαίρα, της μιλούσε, ανησυχούσε για την κατάστασή της, και ήταν αυτή η φάση της Μαφάλντα με την υδρόγειο σφαίρα, ήταν οι πιο τρυφερές στιγμές του έργου του Κίνο. Ένας κόσμος που προσπαθούσε να το φροντίσει η Μαφάλντα, αλλά οι άνθρωποι επιμέναν να τον χαλάνε. Φαντάσου λοιπόν τώρα να υπήρχε η Μαφάλντα, γιατί σταμάτησε να τη σχεδιάζει το 1973 ο Κίνο, και θα μιλούσε για τους πολέμους, θα μιλούσε για τις ανισότητες, την παραπληροφόρηση και τόσες περίπλοκες ερωτήσεις που θα είχαμε.
1: Τον πλανήτη, ναι. Την καταστροφή του πλανήτη.
0: Πλανήτη, μπράβο, ναι, την κλιματική κρίση. Όλο αυτό. Και,
1: δεν θα χωράγανε, θα θέλει ένα κόμικ την ημέρα για να κυκλοφορεί, τουλάχιστον για να τα λέει και να απορρεί η Μαφάλντα.
0: Ένα κορίτσι που έμεινε 6 χρονών για πάντα, ναι. Και θα μείνει 6 χρονών για πάντα, και αν μας ρωτούσε για πράγματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα έλεγε: Καλά, τόσα χρόνια δεν μάθατε τίποτα.
1: Ναι.
0: Από την ιστορία.
1: Ναι, γιατί η Μαφάλντα είναι αυτό ότι ήταν 5-6 χρονών, είχε τις ενήλικες ερωτήσεις με παιδική αφέλεια.
0: Αυτό ακριβώς ήταν.
1: Αυτό είναι που σε σκότωνε, δηλαδή. Αυτό είναι που έκανε τόσο δυνατό αυτό το κόμικ, και δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί. Και γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία, γιατί 9 χρόνια ήταν. Δεν ήταν 20 και 30 και 40. 9 χρόνια ακόμα.
0: Και ήταν απορίες που έχει κάθε παιδί. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη και εξοπλίζονται συνεχώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και εκείνη την εποχή, βέβαια, ήταν και πολύ πιο έντονο.
1: Το οποίο δεν έχει απαντηθεί ποτέ, έτσι, από τότε.
0: Οπότε.
1: Δεν χρειάζεται η Μαφάλντα να το πει.
0: Από τη δεκαετία του 60.
1: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, ή τηλεφωνικά, αν θέλετε, 210-48-00-170-174, skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την απόψη σου, ή ακόμα και στο Viber που έχουμε. Ωραίο Viber, 698-123-1003.

0: σκάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Το έχω δει στο σινέμα.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πούμε ευχάριστα νέα για την κίνηση. Αστείο, αστείο.
19: Αστείο όντως. Ευχάριστο και κίνηση δεν γίνεται.
20: Μήπως δεν τη βρέχει κιόλας.
19: Όχι, όχι.
20: Ωραία, όλα αυτά που θα πεις είναι εκτός βροχής.
19: Η κυρία Σούζη είπε ότι αύριο όμως θα βρέξει, οπότε αύριο πλειστείτε με ακόμη περισσότερη
20: υπομονή
19: όσοι κινήσετε στους δρόμους.
18: Θα κάνεις αφιέρωμα αύριο.
19: Ναι, ναι, αύριο θα γίνει χαμός νομίζω. Σήμερα πάντως αυτή την ώρα που μιλάμε τα πράγματα είναι κατά τη χειρότερα από ό,τι συνήθως. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολικά μεγάλη κίνηση σε πολλά σημεία. Ίσως γνωστός και μη εξαιρεταίος, το ύψος της μεταμόρφωσης, όπως συνηθίζεται κάθε μέρα, έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα. Το ρεύμα της ανόδου εκεί στο ύψος των Σεμπολίων επίσης έχει πρόβλημα για αρκετά μεγάλη έκταση. Και επίσης το ρεύμα της ανόδου αυτήν την ώρα, εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι, μέχρι και εδώ που βρισκόμαστε, είναι όλο κόκκινο. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να πω ότι εκεί υπήρχε και ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί και όπως καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να γίνουν οι ρυθμίσεις της τροχέας, μέχρι να απομακρυνθεί και το όχημα, αντιλαμβάνεσαι.
20: Ψάχνουν τι κάμερες,
19: ότι δημιουργούνται.
20: Έχουν άλλη δουλειά σήμερα.
18: Πλέον τα οχήματα μόνο με drone.
19: Μην ξεχνάμε ότι είναι και το traffic commander το περιβόητο.
18: Μην κοροϊδεύει.
19: Που υποτίθεται ρυθμίζει τώρα. Έχει μια εποπτεία, υψηλή εποπτεία των δρόμων πλέον.
18: Θυμάσαι που είχαν δύο γερανούς στον Κηφισό.
20: Πιάνουν πιο πολύ χώρο. Είναι
19: πολύ χρήσιμοι οι γερανοί. Δεν πρέπει να τους αποσύρουμε τους γερανούς. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση. Το γερανό
20: μην κατηγοράς.
19: Αυτή είναι η κατάσταση πάντως στον Κηφισό αυτήν την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας φύση. Πίχτρα και μιλάμε για τη Σταδίου, για την Τζαλδάρη, για την Βασιλή Σοφίας, Βασιλή Αμαλίας, κλασικά και η Αρδιτού αυτήν την ώρα, η Καλλιρόης επίσης, Λεωφόρος Συγκρού επίσης, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου έχει πρόβλημα αυτή την ώρα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας φυσικά, σχεδόν όλοι σε όλο το μήκος και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Είναι όλο κόκκινο αν ανοίξει κάποιος το χάρτη. Και μετά από το Νέο Ψυχικό μέχρι και το Κέντρο επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Και το βέβαια το σημείο της Νέας Ερυθρέας εκεί ο κόμβος όπως συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα.
20: Αρδιτού να υποθέσουμε.
19: Ναι, η Αρδιτού εντάξει αυτή την ώρα δεν περνάς. Για να το πω απλά δεν περνάς. Επίσης τώρα Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί αυτή την ώρα στο ύψος του Ελληνικού επίσης έχει προβλήματα.
20: Είναι. Από εκεί προς τα εδώ, προς Αθήνα. Αυτό
19: είναι,
20: το σημείο,
19: στην Ποσειδόνο. Αυτή τη στιγμή στην Ποσειδόνο είναι το ρεύμα της Καθόδου.
18: Της Καθόδου.
20: Α, της Καθόδου.
19: Ναι, αυτοί που πάνε προς τα κάτω.
20: Τρελάθηκε ο κόσμος και φεύγει.
19: Είναι αυτοί που γυρνάνε. Είναι αυτοί που γυρνάνε στα σπίτια τους αυτήν την ώρα περισσότερο και εκεί αναμένεται να αυξηθεί κιόλας η κίνηση. Δηλαδή δεν είναι ότι θα σταματήσει. Γιατί να θυμίσω και τις αλλαγές που γίνονται εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε μέρα θα μιλάμε για πολλή κίνηση.
18: Ωραία, καλό είναι αυτό.
19: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει.
20: Γι' αυτό ήρθαμε εμείς να κάνουμε. Δεν λέμε για την κίνηση ουσιαστικά.
19: Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
20: Έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
19: Ας το διασκεδάσουμε και όσοι είναι στα τιμόνια.
18: Μπορεί να κάνεις τίποτα. Κάτσε μαλώσει.
19: Όχι. Ας βάλει μουσική όποιος είναι στο τιμόνι. Ας ασχοληθεί.
18: Έτσι, μπράβο.
19: Σωστά. Ας σκεφτεί τα σχέδιά του.
20: Πολύ ωραία. Έλα, Δημήτρη, βάλε ένα ωραίο τραγούδι. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένας φίλος μου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ρόμπι Γουίλιαμς της Ελλάδος, και νομίζω έτσι όπως τον βλέπω και στην κίνησή του και στη μεγάλη γκάμα τραγουδιών που έλεγε και στο ύφος του και στο πόσο αγαπητός ήταν από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς ορίζοντες, νομίζω ότι του ταιριάζει.
1: Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο, και βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα αυτή η συνέχεια που βλέπουμε καθημερινά με όλη αυτή τη διερεύνηση αυτής της ιστορίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει πολύ καιρό, και ελπίζουμε όλοι, ας πούμε, να βρεθεί μια άκρη. Έτσι,
0: να βγάλει αποτέλεσματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν, βλέπεις και περνάνε τώρα, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, πράγματα στη Θεσσαλονίκη, άλλα που κλινικές οι οποίες δεν έχουν άδεια και κάνανε χημειοθεραπείες. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι δύο πράγματα μαζί σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το θέμα είναι, πρώτον, να τιμωρηθούν όσοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο και όσοι κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι με σκοπό να βγάλουν λεφτά. Και το άλλο θέμα είναι να νιώθει πλέον ο κόσμος, τουλάχιστον αυτή η πλευρά των ανθρώπων, δηλαδή των ασθενών ή αυτοί που πάνε για μια θεραπεία, να νιώθεις ασφαλής. Να νιώσεις ότι εκεί που θα πας, ξέρεις με ποιον. Πώς καθένας μας έχει ένα γιατρό δικό του, έναν οδοντίατρο, έναν οφθαλμίατρο, έναν παθολόγο που τον ξέρεις με τα χρόνια και τον έχεις τσεκάρει. Σε καθημερινές τέτοιες επαφές με έναν γιατρό, ναι, μπορείς να αποκτήσεις μια σχέση. Αλλά σε τέτοια πιο εξειδικευμένα θέματα, που ακούς άγνωστες λέξεις, που ακούς επιστημονικές λέξεις βαλμένες, πώς το λένε, πλανήτη κέραμι, ατάκτως ερημένες.
1: Στην εποχή μας δεν υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Νομίζω ότι ακόμα και με την AI, με τα λοιπά, μπορείς να βρεις πράγματα τα οποία ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν είναι όλοι στο AI. Δεν είναι όλοι στο AI.
1: Μπορείς να ρωτήσεις, δηλαδή, έχεις ένα κύκλο κτλ. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί να ξεφύγεις και να βρεθείς σε έναν απατεώνα. Μπορείς εύκολα να ξεφύγεις.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να σε προστατεύσει από τον απατεώνα κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη να προστατεύει από ιατρικά, από τέτοιες περιπτώσεις.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Από εκεί περιμένεις. Από τους ιατρικούς συλλόγους, από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή από αυτό περιμένεις να σε σώσει και να σε. Ένας φίλος που έστειλε μήνυμα και λέει ότι. Αν νομοταγής οδήγηση είναι challenge και όχι υποχρέωση, επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι έχουν το challenge. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οδηγείς πραγματικά τηρώντας τα πάντα, αλλά και σου λέω για ένα παράδειγμα. Περνάς με πράσινο, βρίσκεις κίνηση μπροστά σου, κολλάς και ανάβει κόκκινο. Και έχεις στο μυαλό σου τώρα τι θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που τα κάνεις νόμιμα και μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά ή ο άλλος πέρασε με τροχονόμο, του είπε ο τροχόμος να περάσει και του ήρθε κλείσει.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί.
0: Και αυτή ήταν γνωστή μας που την έφαγε αυτή την κλίση.
1: Βέβαια.
0: Και μετά μου είχε μέναν ακριβώς το ίδιο και στο ίδιο σημείο ακριβώς. Δηλαδή έξω από την βουλή να έχει κόκκινο, σταματάω. Ήμουνα πρώτος και άλλοι τρεις μπροστά σταματημένοι ήμασταν στην ίδια ευθεία και λέει τροχονόμος να περάσουμε, αλλά ο τροχονόμος δεν φαινόταν από την κάμερα. Και ξαφνικά σηκωνόμαστε όλοι και περνάμε το κόκκινο.
1: Και στη φίλη μας.
0: Θα το βρει. Αν μου ήρθε εμένα η κλίση μετά από 6 μήνες, θα θυμάμαι εγώ ότι εκείνο το κόκκινο με άφησε ο τροχονόμος να περάσω.
1: Και στη φίλη μας το ΒΑΡ το είδε. Είδε το χέρι του τροχονόμου, είδαν τη φωτογραφία, λέει ότι πέρασες. Και κάποιος είδε το χέρι του τροχονόμου και πίστηκαν τότε ότι υπήρχε τροχονόμος. Ναι. Επίσης, στο Σνάιπερ, να το πούμε ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται από ανθρώπους για να δούνε πριν φύγουν για τους παραλήπτες. Δεν είναι ότι μόνο σε περίπτωση ένστασης. Τα ρεπορτάζ που κάνουν δημοσιογράφοι λένε ότι όλες οι κλίσεις, και μάλιστα γι' αυτό προσλαμβάνονται καινούργιοι αστυνομικοί, ας πούμε.
0: Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι.
1: Ή μάλλον μετατίθενται.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Αυτό θα ήταν το λογικό. Ναι. Και να σας πω, επειδή δεν γνωριζόμαστε πολύ, είναι η τρίτη μας εβδομάδα εδώ, είμαστε γενικότερα καλόπιστοι άνθρωποι. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε αμέσως τη θετική πλευρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και, δηλαδή αυτό που λέμε. Δεν είμαστε της καχυποψίας. Σας μιλώ ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Δεν είμαστε της καχυποψίας.
1: Καχυποψία για ποιο λόγο.
0: Γιατί λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται. Θα γυρίσει κάποιος και θα πει σε γιάτα να πιέσει ελέγχει.
1: Όχι, μέσα σου λέγει είναι ρεπορτάζ δημοσιογράφων. Αυτό το λέμε. Δεν είναι σοβαρή δημοσιογράφη. Εντάξει, σοβαροί δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ και διαπιστώνουν, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό. Δεν λένε ψέματα.
0: Όχι. Φυσικά,
1: δεν το σκέφτομαι. Και να σου πω και καλά κάνει να τα ελέγχουν άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι. Είπαμε να υπάρχουν.
1: Φεύγουμε. Ναι,
0: ελεγκτικοί των ελεγκτικών. Ναι. Λοιπόν, σας αφήσαμε λοιπόν και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και επικοινωνήσατε. Και εμείς χαρήκαμε που ήμασταν και εμείς μαζί σας. Θα είμαστε πάλι αύριο στις 5 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και η Αδιόρθωτη.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να έχετε πάρα πολύ ωραίο υπόλοιπο μέρας, γιατί είναι 6 ώρα. Οπότε ραντεβού πάλι αύριο στις 5.
0: Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις την...

0: Ασπλάχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Φωματιά.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που

0: podcast@tools.gr.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931.

Γεια τη χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μόλις τώρα ξεκινάει το σου έχω νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Τα ωραιότερα τραγούδια τα ακούτε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα έχετε πολλούς λόγους να μείνετε εδώ, διότι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μιλήσω λίγο για τη μουσική και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και να βρούμε τους λόγους για τους οποίους η μουσική, τα τραγούδια αλλάζουν εντελώς την καθημερινότητά μας. Τι μαγικό λοιπόν έχει η μουσική, τι μαγικό έχει το τραγούδι και μας αναπτερώνει το ηθικό, μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσετε και από την καλή και από την ανάποδη. Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο σου έχω νέα αφιερωμένα σήμερα όλα τα τραγούδια στην αξία της μουσικής στη ζωή μας. Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ξεκινάω με το πόσο υπέροχη αίσθηση είναι να εκφράζεις συναισθήματα και όταν τραγουδάς βάζεις όλη σου την ψυχή σε αυτό. Αν ρωτήσετε ένα μεγάλο ερμηνευτή, αν μπορούσατε να το ρωτήσετε τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά αυτού από κάποιους άλλους που δεν ξεχωρίζουν, είναι ότι βάζεις στα τραγούδια ερμηνεία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ακόμα και οι πιο ντροπαλοί τραγουδιστές μπορούν να το καταφέρνουν αυτό για να εκφράσουν τα συναισθήματα μέσα από τα λόγια των τραγουδιών και τη μουσική. Αυτός είναι ο λόγος που περισσότεροι ακροατές δένονται με τον τραγουδιστή, γιατί δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε αυτούς και στο τραγούδι. Θυμηθείτε ότι μας τραγουδούσαν όταν ήμασταν παιδιά για να κοιμηθούμε, και το τραγούδι επίσης είναι ένα μέρος για να δείξουμε σε έναν σύντροφό μας πόσο τον αγαπάμε. Η φωνή είναι το μουσικό όργανο των πιο βαθιών συναισθημάτων μας και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί άλλους ανθρώπους για τον τόνο της φωνής τους και για αυτό που εκπέμπει η ζεστασιά των φωνητικών τους χορδών. Και βέβαια, όλα αυτά τα κάνει η μουσική και τα τραγούδια.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Σήμερα που μιλάμε για την αξία της μουσικής, η τελειότητα να πούμε ότι είναι δυνατή αλλά όχι αναγκαία. Εννοείται πως όλοι θέλουμε να τραγουδάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά δεν ακουγόμαστε όλοι ωραία και κάποιοι είμαστε κεφάλτσοι. Ειδικά όμως στο σπίτι αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει ποτέ. Μπορεί να κάνουμε το μπάνιο μας και να τραγουδάμε και το κάνει πολλοί κόσμος. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας. Εγώ παραδείγματος χάρη τραγουδάω όταν φτιάχνω μια σαλάτα, όταν μαγειρεύω, όταν κάνω δουλειές μες στο σπίτι. Με ποια είναι αυτή η τρέλα και ακόμα και αν δεν είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, πιστεύω ότι το πάω λίγο σωστά, αλλά μέχρι εκεί. Το τραγούδι σου δίνει μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας και καλά θα κάνετε κάθε φορά που αισθάνεστε την ανάγκη να τραγουδάτε, να το κάνετε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχετε πάντα κρατήριο, έτσι, αν δεν είστε καλή στο τραγούδι. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
10: Sky 100,3.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
11: Τώρα που μιλάμε λοιπόν για τη μουσική και την αξία των τραγουδιών στη ζωή μας, θα σας πω ότι είναι πολύ εύκολο αν θέλετε να τραγουδάτε μόνοι σας στο σπίτι να διαλέξετε το ρεπερτόριό σας. Παραδείγματος χάρη, η προετοιμασία απαιτεί ένα απλό μουσικό όργανο. Στο τραγούδι απλά διαλέγεις ένα κομμάτι του αγαπημένου σου καλλιτέχνη και ξεκινάς να τραγουδάς. Χωρίς όρια και περιορισμούς, απλώς εκφράσου και νιώσε ωραία, τραγούδα περιόριστα. Και βέβαια, τι κάνει το τραγούδι? Σε κάνει να αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο, σαν όλα τα άλλα. Και ίσως είναι και το πιο πολυδιάστατο μουσικό όργανο. Και από ό,τι φαίνεται, βελτιώνεται και περισσότερο με την εξάσκηση. Μπορείς να μάθεις να κατανοείς τη φωνή σου, να ελέγχεις τη φωνή σου, να ελέγχεις την αναπνοή σου. Θα παρατηρήσεις σιγά σιγά ότι βελτιώνεις ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μιλάς σε κάποιον άλλον. Αυτό σίγουρα θα σου φέρει και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι και η μουσική μπορεί να είναι ένας στίχος προστασίας από την κακοκεφιά, λένε όσοι ασχολούνται με τα ψυχολογικά μας, αλλά και την κατάθλιψη. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο επιδρά θετικά το τραγούδι ενάντια της κατάθλιψης.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Λένε λοιπόν οι ειδικοί για τα τραγούδια, αφού σήμερα μιλάμε για τη μουσική και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά κοντά σας με το Σου Έχω Νέα. Και σήμερα που μιλάμε για τα τραγούδια, ξέρετε πόσο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένας άνθρωπος τραγουδώντας? Καλά, δεν είναι τι κρατικό μυστικό, θα μου πείτε. Όταν τραγουδάς μαζί με άλλους, συνδέεσαι μαζί τους. Αισθανόμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι όταν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αν πάτε σε μια γιορτή και πιάσετε όλοι μαζί το τραγούδι, δεν είναι υπέροχο? Θυμηθείτε και τις παλιές εποχές στο σχολείο, όπου δημιουργούσαμε γκρουπ, τι κάναμε συγκροτήματα, ήμασταν στη χοροδία του σχολείου. Η μουσική μπορεί να εκφράσει κοινωνικά αισθήματα, να φέρει μηνύματα, κάτι που οι λέξεις δεν πετυχαίνουν πάντα με την ίδια ευκολία, ενώ το τραγούδι δένει τους ανθρώπους και τους κάνει να ζουν παράλληλα συναισθήματα ακραία πολλές φορές. Σε μια συναυλία, παραδείγματος χάρη, βλέπετε όλους γύρω σας να τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια και είναι σαν να συνδέεται με έναν μαγικό τρόπο.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ένας ακόμα λόγος που πρέπει να τραγουδάμε, λένε οι ειδικοί, είναι ότι έτσι απαλλασσόμαστε από το άγχος για τα καθημερινά προβλήματα. Όταν τραγουδάμε και συγκεντρωνόμαστε σε ήχους και μελωδίες, ακόμα και ολόκληρο το σώμα μας φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Τα καθημερινά προβλήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα τέτοιες στιγμές. Απλά σταματάμε μερικά λεπτά να τα σκεπτόμαστε και αποσπάται η προσοχή μας σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που λέγεται μουσική και τραγούδι. Ένα τραγούδι μπορεί να μετατραπεί και σε διαλογισμό, γιατί μειώνει το άγχος και αυτό έχει αποδειχτεί και ιατρικά, και θα σας πω στη συνέχεια πώς λένε οι ειδικοί ότι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, αν τους βάλεις να ακούνε μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιατρικά έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένας τρόπος αυτοΐασης μέσα από τη μουσική.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής

0: πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Το άγχος το ξέρουμε, αλλά έχει αποδειχθεί και ιατρικά, όπως σας έλεγα. Συνεχώς περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνονται από τους επιστήμονες και αποδεικνύουν τις θετικές επιδράσεις του τραγουδιού, χαρούμενες ορμόνες που ενεργοποιούνται χωρίς αμφιβολία. Το τραγούδι βελτιώνει τη γνωστική απόδοση και μειώνει το φυσικό και ψυχολογικό στρες. Δείγματα φαίνεται να έχουν αποδείξει ότι αυξάνεται μέσα μας μια ορμόνη που ονομάζεται οξυτοκίνη, η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης.

0: Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το τραγούδι για το οποίο μιλάμε σήμερα και πόσο επιδρά θετικά στην ψυχολογία μας και στη ζωή μας, είναι ότι βοηθάει την αναπνοή και τη χαλάρωση των μυών. Κάθε φορά που τραγουδάμε, να ξέρετε ότι το τραγούδι το συγκρίνουν με τον αθλητισμό, γιατί αυξάνει την αναπνευστική συχνότητα και την ποιότητα των βαθιών εισπνοών. Το αποτέλεσμα είναι η ηρεμία, τη χαλάρωση, ρίχνει την πίεση, χαμηλώνει τον παλμό και χαλαρώνει και τους μυς. Κάτι ακόμα που κάνει το τραγούδι και πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να δούμε, να τραγουδάμε δηλαδή, είναι ότι αυξάνει και τη συγκέντρωση. Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται τόσο στα ζωτικά όργανα, όσο και στη βελτίωση του μεταβολισμού, ως αποτέλεσμα η δυνατότητα να συγκεντρωθείς αυξάνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τραγούδι σε κάνει και λίγο πιο έξυπνο, γιατί ενεργοποιεί τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες της ευτυχίας.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Για τις ορμόνες της ευτυχίας τα έχετε ακούσει όλοι, γεγονός είναι ότι το τραγούδι ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων στον εγκέφαλο και το σώμα, η αυξημένη συγκέντρωση ενδορφινών και η οξυτοκίνη, για παράδειγμα, έχει θετικό αποτέλεσμα στο νοσοποιητικό μας. Οπότε, πάνω απ' όλα, η αίσθηση της ευτυχίας διαπερνάει όλο μας το κορμί και γιατρεύει την ψυχή με το δικό της τρόπο. Οπότε, τραγουδάτε, γελάτε και ευτυχείτε, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας κάθε φορά που παρουσίαζε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προμνημονεύτων ετών, οι περισσότεροι ήσασταν αγέννητοι.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Αυτές λοιπόν είναι οι φετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική. Γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι. Πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Γιατί έτσι χαλαρώνουμε, γιατί έτσι νιώθουμε να ξεκινάει πιο όμορφα η μέρα μας. Και αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια στη ζωή μας, αναρωτιέμαι πόσο πιο μουντή, πόσο πιο μαύρη, πόσο πιο άχαρη θα ήταν.
16: Nova 931 και www.novaradio.gr.
17: Nova Radio News Today.

0: φτάνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, έχει ένα κοινό παρονομαστεί πάντα η μουσική και τα τραγούδια. Το έχουν αυτό στη ζωή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο εξωστρεφείς και να εκφράζουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας. Έχω κάτι να πω για τη μουσική και τα τραγούδια. Ως ραδιοφωνική παραγωγός θα το πω αυτό στο τέλος της εκπομπής σας, μέσα μετά το τραγούδι που ακολουθεί.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κλείνοντας την εκπομπή, θέλω να πω κάτι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία τόσων ετών στο ραδιόφωνο, ότι έχω καταλάβει την ευεργετική επίδραση όχι μόνο στους ακροατές, αλλά και σε εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της μουσικής και των τραγουδιών. Και θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο πολύ εύκολα, γιατί είναι πιο κλειστοί, γιατί είναι πιο συναισθηματικοί, είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο ευαίσθητοι, όταν ακούνε τα τραγούδια για τη μουσική, είναι πιο εύκολο να εκφραστούν μέσα από αυτά. Μην ξεχνάτε ότι πολύ μεγάλοι έρωτες αναπτύχθηκαν επειδή τα παλιά τα χρόνια του ραδιοφώνου έκαναν αφιερώσεις η παραγωγή και αφιέρωναν τραγούδια αγαπημένα στα τέρια τους, τους ανθρώπους που θέλανε να προσεγγίσουν. Ήταν ένας τρόπος τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν και πολύ ρομαντικός τρόπος. Και νομίζω ότι η επιστροφή σε αυτό το ρομαντικό τρόπο ίσως σώσει και πολλά ζευγάρια από αυτό που λέμε σήμερα μια καθημερινότητα που δεν έχει και πολύ συνέστημα και αυτό λείπει πάρα πολύ και όλοι το έχουμε ανάγκη να το βιώσουμε. Πολλά είπα όμως. Σας αφήνω πάλι με μουσική. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Κλείνω την εκπομπή εδώ. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Γεια και χαρά σε όλους σας. Nova 931.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
6: Nova 931.
7: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ειδικό δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε τώρα για δικαίωση, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με νέα ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, προσθέτει, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, υπενθύμησε τη φράση που είχε πει ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην αρχή πως όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.

περιοχή διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Πατούλης. Όπως αναφέρει, ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια τονίζει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικου που κατέληγε στον Κηφισό δύο μηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσικλέτα τον χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ, 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 υπέρ και 72 κατά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Εκτός συνόρων, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας του ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. «Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ, το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα μέλη της που ηγήθηκαν των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνία.

0: Αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Ζαλγκίρης στο Κάουνας της Λιθουανίας. Για την ίδια διοργάνωση αύριο Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Και πολύ σύντομο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, έρχεται μια παράλληλη δίκη για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Στο Εδόλιο και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρεις επιχειρησιακοί. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση με το Πασόκ να κάνει λόγο για δικαίωση για τη σύσταση προανακριτικής, την Ελλάς να υπενθυμίζει τη δήλωση Φλωρίδη και την κυβέρνηση να απαντά ότι παραμένει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Έλενα Γαλάρη.
1: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σεβόμαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπόουν.
2: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα βάζονε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
9: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου Ιάννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα με ποινή έως 5 έτη αν σε περίπτωση έχουμε καταδίκη και μπορεί να φτάσει στα 5 έτη εφόσον δεν έχουμε και κάποια αναγνώριση ελαφρυντικού. Δηλαδή η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ όμως, Λένα, θέλω να υπενθυμίσω ότι συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, είχαν ζητήσει δηλαδή να γίνει αναβάθμιση σε κακούργημα. Είδαμε όμως ότι εκ του αποτελέσματος το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν όλους αυτούς τους μήνες και βασικά παραμένει το αδίκημα το οποίο είχε καταλήξει η Βουλή.
11: Αυτά ως προς το αδίκημα. Τώρα έχουμε ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο καταλήγει πού και πώς θα κριθεί η σύνθεση του δικαστηρίου, Άννα.
10: Το βούλευμα βεβαίως πάει στους κατηγορούμενους, ενημερώνεται η Βουλή και αυτό γιατί πρέπει να έχουμε τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου.
11: Πότε περίπου?
10: Πώς, τις επόμενες ημέρες πιστεύω, Λένα, δεν είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ. Θα πρέπει ο Άριος Πάγος να στείλει αυτούς που υπηρετούσαν στη θέση τη συγκεκριμένη όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους συμβούλους κατά το χρόνο της άσκησης ποινικής δίωξης. Θα κληρωθούν 7 μέλη από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, από τα ονόματα που θα αποσταλούν, από τη λίστα, θα κληρωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και ο αναπληρωτής του.
11: Τώρα, συνήθως, Άννα, πάνω κάτω αυτή η διαδικασία πόσο διαρκεί για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
10: Κοίταξε, Λένα, πάντα σε κάθε δικαστήριο κανένας δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει.
11: Κατά προσέγγιση.
10: Πόσο θα διαρκέσει. Πιστεύω όμως ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, γιατί η διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου συνήθως προχωράει και πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα δικαστήρια.
11: Και κλείνοντας, τι αναγνώρισε, Άννα, το Δικαστικό Συμβούλιο και παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο? Αναγνώρισε παραλήψεις, αναγνώρισε ενέργειες και σε τι βαθμό τις αναγνώρισε?
10: Σίγουρα. Και εγώ θα έλεγα το βασικό, ότι απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ότι δεν είχαν συντονιστικό ρόλο, ότι δεν ήξεραν ακριβώς τι γίνεται στον χώρο. Και όπως είχε πει και στην πρότασή του ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, δεν μπορεί να γίνει δεκτός αυτός ο ισχυρισμός, αφού εκεί ήταν οι αυτοί που παραπέμπονται, εκεί ήταν στο χώρο της τραγωδίας, μπροστά τους γινόντουσαν όλες οι εργασίες. Υπάρχουν καταθέσεις από τους οδηγούς των φορτηγών, από τους χειριστές των μηχανημάτων, από τους εργολάβους που λένε ότι ήταν σε γνώση τους. Και μάλιστα λένε και για την πυροσβεστική ότι αυτοί μας είπαν να τα πάρουμε και να τα πετάξουμε. Δεν δέχτηκαν δηλαδή τους ισχυρισμούς τους και αυτό στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι είχαν ρόλο, ότι είχαν συντονιστικό ρόλο, εμπλοκή και μάλιστα ότι αλλοιώθηκε ο χώρος πριν δώσει την άδεια η δικαστική αρχή που είχε αναλάβει.
0: Στην κυρία δίκη που συνεχίζεται στη Λάρισα, οι καταθέσεις των χαροκαμένων γονιών είναι γροθιά στο στομάχι. Μιλούν για τα παιδιά που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και που είχαν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους. Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν την ηθική δικαίωση και κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες αδράνειας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από τα παιδιά μας.
12: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
13: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
12: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
13: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
14: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
12: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
14: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
12: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που, όπως είπε, εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
12: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της, αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
13: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
12: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
15: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη απανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
12: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
7: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
12: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη της Λάρισας, να εξεταστεί δηλαδή εάν είχε επικοινωνήσει με τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς. Θα μας πει περισσότερα ο Πάνος Γαρουφαλιάς.
16: Αυτό είναι και το επίμαχο, Λένα, στην συγκεκριμένη ενέργεια του δικαστηρίου. Άνοιξε το πράσινο φως προκειμένου να αρθεί το απόρριτο και να μπορέσουν να δούνε τι ακριβώς έχει μέσα η συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή του επίμαχου σταθμάρχη. Δεν μπορούν να διαβάσουν κλήσεις, μπορούν όμως να διαβάσουν αναπάντητες κλήσεις, μπορούν σίγουρα να διαβάσουν μηνύματα, είτε SMS, είτε μηνύματα από συγκεκριμένες εφαρμογές τύπου Viber, άρα λοιπόν ενδεχομένως εκεί να ψάχνουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται όσον αφορά την επικοινωνία. Υπάρχουν άλλα 17 τέτοια τηλέφωνα, τα οποία είναι διαφόρων ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ και δεν έχουν ερευνηθεί. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και ένα αίτημα από την πλευρά συνηγόρων των γονέων που ζητούν να εξεταστούν, το οποίο ζητούν να εξεταστούν ωστά τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της τραγωδίας, στο κουλούρι, στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και εκεί που μεταφέρθηκε όγκος χωμάτων, δηλαδή σε ένα άλλο οικόπεδο, εκεί όπου βρέθηκαν χώματα τα οποία μεταφέρθηκαν μετά την τραγωδία. Και βέβαια να ταυτοποιηθούν αυτά και να δοθούν στους συγγενείς. Ίσως λένε να υπάρχουν και για αυτά στοιχεία. Και κλείνοντας να σας πω ότι θα έχουμε και μία άλλη δίκη στις 6 Νοεμβρίου, αυτή που αφορά στα χαμένα βίντεο και δεν προσκομίστηκαν στην ανακριτική διαδικασία.
11: Της εμπορικής στοιχεία, σωστά, έκανε... Πάνω.
16: Πολύ σωστά. Μιλάμε για 22 συνεδριάσεις που έγιναν και ακυρώθηκε εκείνη η διαδικασία και ξεκινά από την αρχή στις 6 Νοεμβρίου. Είναι άλλη μία δίκη η οποία στην ουσία θα τρέξει παράλληλα με την κύρια δίκη των Ντεμπών.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Όλοι θέλουμε απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση. Και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να υπάρξουν. Εγώ πιστεύω πολύ στο ειδικό δικαστήριο, γιατί εκεί δεν μπορούν να περάσουν διάφορα τερτύπια που περάσανε στο δικαστήριο στη Λάρισα. Καθυστερήσεις πολιτικές, καθυστερήσεις για να είναι κάποιος συνέχεια στα κανάλια. Η υπόθεση θα τρέξει. Και θα έχουμε κάποιες απαντήσεις, πιστεύω, και πριν τελειώσει ο χρόνος που είπε η συναδέλφισσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ίσως σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, το ειδικό δικαστήριο θα δώσει απαντήσεις. Τις απαντήσεις που όλοι θέλουμε. Γιατί εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα. Υπήρξε ένα ζήτημα. Ξέρεις, στην Ελλάδα αρχίζουμε συνήθως από το τέλος. Η πρώτη κουβέντα μετά τα Τέμπη ήταν ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι. Αυτό δεν είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση τότε αμήνεται, η αντιπολίτευση επιτίθεται και η κοινωνία χωρίζεται σε στρατόπεδα. Το πρώτο καθήκον μιας οργανωμένης πολιτείας είναι να ασφαλίσει ένα χώρο, να αφήσει τους ανεξάρτητους ερευνητές και να βρούνε όλα τα στοιχεία. Εδώ χάσαμε τα παιδιά,
11: ναι,
17: και χάσαμε και τα στοιχεία που θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις, έτσι, το χώμα, τα υλικά, θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις για αυτό το πρωτοφανές.
11: Εννοείς ότι υπάρχει αιτιώδες συνάφη ότι αν δεν είχε γίνει η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, ενδεχομένως δεν θα είχαν χαθεί κάποια πολύτιμα στοιχεία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα όμως με την ένταση που υπάρχει στην κοινωνία. Εάν λοιπόν με αυτή την παραπομπή, εάν θεωρείς ότι αυτή η ένταση εκτονώνεται, αν η όποια συζήτηση περί πολιτικής ευθύνης εξαντλείται με την παραπομπή Τριαντόπουλου ή αν περιμένουν και συνέχεια.
17: Νομίζω ότι αποφάσεις των δικαστών θα κρίνουν και τη συμπεριφορά της κοινωνίας και των δικαστών στη Λάρισα και των δικαστών σε σχέση με τα βίντεο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
11: Και ένα μεγάλο γιατί.
17: Και καλά έκανες και το τόνισες. Και το τι έγινε με τους... με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον περιφερειάρχη και τον Τριαντόπουλο σε σχέση με το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουμε αλλάξει κουλτούρα στη διερεύνηση των μεγάλων ατυχημάτων. Των μεγάλων δυστυχημάτων. Δηλαδή και στα Τέμπη, αλλά όχι μόνο στα Τέμπη, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν έχουμε οργανώσει την πολιτεία μας έτσι ώστε να μας οδηγεί.
11: Όχι εμείς οι πολίτες, η πολιτεία να το έχει κάνει.
17: Ναι, η πολιτεία, ναι. Προφανώς. Αλλά η πολιτεία δεν είναι ένας άνθρωπος μόνος, ξέρεις. Έτσι, είναι θεσμοί.
11: Μηχανισμός, ολόκληρος.
17: Είναι μηχανισμοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται για να το κάνουν αυτό και δεν έχουν.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
20: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
19: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
22: Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
25: Νόβα 9.31.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ακόμα κι αν φύγεις.
25: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Το αν το μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του Παγόβουνου αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους και λουκέτα σε κλινικές, όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης που πατούσε πάνω στην απόγνωση των ασθενών και πρότεινε παρανόμως χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
26: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκή νοσηλευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
27: Ζούσε για όλο τον χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο θεογένειο. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό.
26: Στο επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
27: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
26: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
28: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
29: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
30: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
26: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
27: Με τους ασθενείς, μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
31: Έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω, λέω, τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
26: και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
1: Κλείστε το! Τι το έχετε ακόμη ανοιχτό?
28: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή. Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
3: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
28: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
26: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας, που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης, δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
0: Στην κλινική της Θεσσαλονίκης είχαν γίνει έλεγχοι και δεν εντόπισαν παραβάσεις ή αυτές που εντόπισαν κρίθηκε ότι δεν είναι σοβαρές. Με τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία θα ελεγχθούν αυτοί που ελέγχουν. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
6: Να σημειώσουμε ότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η ειδική επιτροπή στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι σε αυτήν εδώ την κλινική υπήρχε ογκολογικό τμήμα, παρά το γεγονός ότι αυτό ήδη λειτουργούσε από το 2015. Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν να κάνουν με τον αριθμό του προσωπικού και μόνο για αυτόν. Χάθηκαν 8 μήνες. 8 μήνες γιατί η ιδιοκτησία της κλινικής συνεχώς έλεγε ότι θα μειώσει τις κλίνες, άρα το προσωπικό το οποίο ήδη διαθέτει θα είναι αρκετό, κάτι το οποίο όμως ποτέ δεν έκανε, ποτέ δεν συμμορφώθηκε. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδια για να βάλει το λουκέτο σε αυτήν εδώ την κλινική, σε μια ανακοίνωσή της τονίζει ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, όπως αναγράφει χαρακτηριστικά, δόθηκε κάποιο περιθώριο στον ιδιοκτήτη ώστε αυτός να συμμορφωθεί. Σε τρεις όμως διαφορετικές περιπτώσεις, αυτός δεν συμμορφώθηκε. Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες είχαν γίνει ήδη από το 2025, το λουκέτο αποφασίστηκε μόλις χτες και θυροκολλήθηκε μόλις σήμερα, Λένα.
7: Και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα, Χρήστο, στα πρόσωπα ενδιαφέροντος είναι και ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου.
6: Ο 77χρονος πρώην διευθυντής και σήμερα συνταξιούχος, ο οποίος έτρεχε όλο αυτό το παράνομο project. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει εξαφανιστεί, δεν βρίσκεται πουθενά. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, σήμερα είχαμε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διέταξε προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τελικά τι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν εντοπίστηκε αυτή η παρανομία, από την οποία μάλλον αποτύχει, δεν είχαμε την περίπτωση θανάτων. Δεν θρηνήσαμε δηλαδή θύματα.
0: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και ζητά έλεγχο στις εταιρείες του. Στη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε σήμερα τα πρώτα ευρήματα του MedWatch. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ του Sky Γεωργία Μαυρουδή και όπως θα ακούσετε τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά.
10: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
0: Απαντήσεις ζητούν οι ανακριτικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μέχρι τώρα καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων δεν έχουν διαβωτίσει την έρευνα και πλέον ζητείται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές των 2 προφυλακισμένων γιατρών, των γραμματέων, της νοσηλεύτριας και του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Από εκεί ενδέχεται να εντοπιστεί η αλληλουχία των γεγονότων, ποιοι γνώριζαν και σε τι ενέργειες προέβησαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολακό.
11: Μια ακόμη κατάθεση φωτίζει τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που η γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη έχει επιδεινωθεί.
12: Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη».
11: Η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είχε δώσει κατάθεση προανακριτικά, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί από τις αρχές.
12: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης 2 φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
13: Υπηρετείται μια υπερασπιστική στρατηγική απενεχοποίησης του γιατρού. Υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι με 11 παρόντες και παρούσες μέσα στο ιατρείο ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ?
11: Στο μέτωπο της υπεράσπισης διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Η 56χρονη γιατρός έχει πλέον νέο συνήγορο, με τους δύο κατηγορουμένους να φαίνεται πως ακολουθούν ξεχωριστή υπερασπιστική γραμμή.
14: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση.
11: Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών της Αθήνας έδωσε με βούλευμά του το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση.
12: Ο ανακριτής ζητεί να ανοίξουν 6 συσκευές και συγκεκριμένα του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Είναι συσκευές που είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα.
11: Η έρευνα θα απλωθεί στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος, από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη δηλαδή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι στον διάλογο, όχι στις υποχωρήσεις, διεμήνησε μέσω του Sky 100,3 ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτή της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινικού.
15: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
16: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
15: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
16: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
15: Την ίδια ώρα, το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: «Η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία».
17: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της εισόδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
15: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η απειλή απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Ρωσία. Έχουμε τους γείτονές μας, την Τουρκία, που αποτελεί απειλή για εμάς. Έχουμε έναν γείτονα που είναι δύσκολο να ζήσεις μαζί του.
15: Στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου, μέσω της εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Και Και είναι συνεχιζόμενες οι τουρκικές προκλήσεις και πάμε να ακούσουμε τα αγκάθια στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Να πούμε καταρχάς, Λένα, ότι μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί το 60% των βυθομετρικών ερευνών. Αυτές δηλαδή που αφορούσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα αντίστοιχα κυπριακά, απομένει ένα 40%. Το 40% λοιπόν από το σημείο θα ξεκινήσουν οι πλώες του γαλλικού πλοίου, θα διαρκέσει περίπου 3 με 4 μήνες οι βυθομετρικές έρευνες. Στη συνέχεια αυτών, περίπου στα τέλη του 2027 με αρχές 2028, εφόσον δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια παρεκτροπή ή κάποια παρεμπόδιση, θα έχουμε την πόντιση του καλωδίου. Η ολοκλήρωση του έργου, γιατί υπάρχουν και κάποια σχέδια που πρέπει να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη περί το 2030-2031 για να τεθεί πλέον σε λειτουργία.
7: Παρακολουθούμε τώρα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι από την Άγκυρα στέκονται στο γεγονός ότι υπήρξε ανασχεδιασμός. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, για το πότε ξεκίνησαν στην ουσία οι σχεδιασμοί, να οργανώνεται η όλη διαδικασία. Πότε, Κωνσταντίνε, τελικά?
2: Το σχέδιο του GSI, Λένα, είναι του 2013. Το 2013, λοιπόν, οι Κύπροι τότε είχαν χαράξει τον αγωγό GSI πάνω στην δυνητική απότατη υφαλοκρηπίδα Ι και ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας.
7: Πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, επομένως.
2: Πολλά χρόνια πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, δεν έχει υπάρξει κανένας ανασχεδιασμός. Υπήρξαν πράγματι σκέψεις μήπως, προκειμένου η Τουρκία να μην δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, κάποια στιγμή το έργο ανέβαινε η όδευσή του βορειότερα, αλλά αρκετά βορειότερα, για να συμπεριλάβει δηλαδή την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Να διευκρινίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πρόκειται για ανοριοθέτητη περιοχή. Την τουρκική υφαλοκρηπίδα λοιπόν κατά την ελληνική και κυπριακή εκδοχή. Αυτά τα σχέδια πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν. Επομένως, αν δει κανείς και το καλώδιο όπως περνά από την ελληνική και κυπριακή δυνητική, επαναλαμβάνω, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, είναι πολλά μίλια μακριά από τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο φουλ δουλεύουν οι προεκλογικές μηχανές με τους πολιτικούς αρχηγούς να βγαίνουν μπροστά με περιοδίες και εντείνοντας τη μάχη των διλημάτων. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
4: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
5: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
8: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
5: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
9: Βάλτε πλάτη, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
5: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Μεγάλο ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
5: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
18: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
5: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
19: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίηση. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
5: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών η Χιρένα Δούρου στη Βουλή.
20: Μέσα και έξω από τη Βουλή
1: Δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει, αλλά αφήνει αβοήθητου του ηλικιωμένου.
5: Κατά πάντων, έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσει. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
5: Στόχος για τα κομματικά επιτέλεια, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Με τη θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα απανωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που εξοργίζουν τους πολίτες. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απίφθηνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν συναδέλφους τους το κάνουν με αμηχανία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
20: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
21: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
20: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
18: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
22: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
23: Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
20: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
24: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση. Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ερακοπή του επίδομα ανεργίας.
0: Λοιπόν,
24: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
20: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Με μία επιστολή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από τη χώρα μας διορθωτικά μέτρα, ιδάλλως δεν αποκλείει την παύση πληρωμών. Εκεί που εστιάζουν οι Βρυξέλλες είναι στα βιολογικά προϊόντα, όπου διαπιστώνεται πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, είναι ασαφές αν όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλονται στους απαιτούμενους ελέγχους, κατά πόσο αυτοί ήταν πλημελείς και αν προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
25: Έλεγχοι που δεν έγιναν. Προβλήματα στις ζωικές ενισχύσεις, αλλά και σοβαρές αδυναμίες στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για το Ελληνικό Σύστημα Ελέγχων.
27: 2026, αντιπροσωπεία της DG Agri, για την χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων σε κάθε κράτος μέλος, όπως και στην Ελλάδα, έκανε έναν έλεγχο των ετών από 23 έως το 25. Εκεί λοιπόν τι απεδείχθη? Απεδείχθη ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική που είχε ο ΠΚΠ πριν πάει στην ΑΔΕ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να πληρώνονται οι συνήθεις απατεώνες.
25: Συγκεκριμένα, στον τομέα των βιολογικών, σύμφωνα με την έκθεση, σε 117 επιχειρήσεις δεν έγινε ούτε ένας υποχρεωτικός έλεγχος μέσα στη χρονιά. Προβλήματα όμως καταγράφονται και στους ελέγχους για τις ζωικές ενισχύσεις. Σε μία περίπτωση δεν υπήρχαν ζώα βιολογικής παραγωγής κατά τον ετήσιο έλεγχο το 2025. Ωστόσο, στον επιτόπιο έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών εμφανίστηκαν 381 ζώα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Nations League, δεύτερη νίκη με 1-0 για τη Γαλλία, αυτή τη φορά μέσα στο Βέλγιο, εντυπωσιακή η Ιταλία που πέρασε με 4-1 από την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
29: Το Βέλγιο υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες τη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A του Nations League. Με τον Ολίσεν υπογράφει με εξαιρετικό γκολ τη δεύτερη σερή νίκη στην εποχή Ζιντάν για Ζουμπλέ. Οι δύο ομάδες παλτάλησαν υπεράριθμες ευκαιρίες, σε κατέρωθεν. Με τον Ολίσε να δίνει τελικά στο 88 τη λύση για τους Γάλλους, υπογράφοντας τη νίκη τους. Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα της από το Βέλγιο, η σκουάντρα Τζούρα εμφανίστηκε αναγεννημένη, αφού σκόραρε τρεις φορές πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα στην προύστα κόντρα στην Τουρκία. στο 9 μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άστερη απομάκρυνση του Τσέλικ. Ο Μπαστόνι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Στο 22, ο Φρατέζη σκόρανε μετά από σταθή επέμβαση του Μπαγιντήρ σε σούτ του Καγιώτε. Το 3-0 ήρθε στο 27 με τους Τούρκους να παραπέμπουν και τον Καγιώτε να χρήζεται και εκείνο σκόρερ. Οι Γιμπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσαν στο 47 με τέρμα του Μπαρίς Γιλμάζ. Όμως η χαρά τους έμελε να κρατήσει ελάχιστα, αφού η Ιταλία σκόραρε ξανά στο 51 με τον Πίο Εσπόζιτο.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
14: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
26: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
26: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
28: Και εδώ και εκεί.
26: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
26: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
30: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Bwin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Nova 931.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
14: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Nova 931.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
0: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
16: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 31. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.

0: Like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us, like us.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: μένα. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου

πιο μακριά. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.